0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας φαντάζομαι πολύ κάποιοι τουλάχιστον έχουν αρχίσει να μετράνε αντίστροφα για την Παρασκευή που θα ολοκληρώσουν για την εργασιακή εβδομάδα και θα φύγουν για διακοπές, οι υπόλοιποι που δεν έχουν φύγει και οι υπόλοιποι που θα μείνουν. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως και να έχει, και αυτή την εβδομάδα ζωντανά από το μικρόφωνο του Κόσμος, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι, να μας πείτε κάτι, να πείτε μια καλημέρα βρε αδελφέ, εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου. Πότε πέρασε και αυτός ο χρόνος? Γιατί εντάξει, όταν περνάει το καλοκαίρι και όπου να είναι θα περάσει, έχουμε πει στον Αύγουστο, αρχίζει να σκέφτεσαι ότι πέρασε και αυτή η χρονιά σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, ανατολή του ηλίου 6:30, δύση του ηλίου 8:31. Στα νέα της ημέρας έχουμε ότι οι φωτιές στη Δυτική Αττική είναι σε ύφεση, αλλά είναι σε επιφυλακή. Η πυροσβεστική είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, γιατί θα έχουμε ανέμους και σήμερα και προσπαθούν να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Κατά τα άλλα, στο μετεωρολογικό δελτίο της ημέρας, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένα στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά. Θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι 37 βαθμούς, στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα μέχρι 36, το ίδιο και στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 35 βαθμούς στη συμπρωτεύουσα και ηλιοφάνεια περιμένουμε και την Τετάρτη στην Αττική. Διαβάζω, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αρκετά υψηλή, και κάπως έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω, Παρασκευή, Σάββατο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς με ηλιοφάνεια αλλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από το αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας, επίσης να συνεχίσουμε, σαν σήμερα το 1956 η Doris Day βρίσκεται στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ με ένα τραγούδι που έχει πολύ διασκευαστεί και μία διασκευή θα ακούσουμε, το «Και σερά σερά», «Whatever will be, will be», ένα βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι, ήταν στην ταινία του Hitchcock «The Man Who Knew Too Much». Εμείς θα ακούσουμε μία διασκευή από τον Wax Taylor που έχει σαμπλάρει, αν θέλετε, χρησιμοποιήσει κομμάτια του τραγουδιού. «Και σερά» λέγεται ο τίτλος.
1: Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.

Διαβάζω σε αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας αυτή την απίστευτη ιστορία, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, με την διαθήκη του James Brown. Σαν σήμερα 5 Αυγούστου του 2007, περίπου 12 άτομα είπαν ότι είναι παιδιά του James Brown. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται μια εξέταση DNA σε όλους αυτούς. Από τους 12, οι τρεις όντως ήταν παιδιά του James Brown, απέδειξε το DNA. Στο σύνολο, ο James Brown, όταν έφυγε από τη ζωή, είχε 10 παιδιά. Στη διαθήκη του όριζε τα 6. Ξεκίνησε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη για χρόνια. Φανταστείτε, η διαμάχη ήταν τόσο έντονη που οι συγγενείς τσακωνόντουσαν ακόμα για το πού θα ταφεί το ισορρός του. Και μάλιστα το σώμα του παρέμεινε σε ειδικό χώρο ψύξη, σε γραφείο τελετών, μέχρι να αποφασίσουν. Πάνω από 2 μήνες πέρασαν για να βρεθεί πού τελικά θα ταφεί ο James Brown. Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα έχει λήξει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Έχουν πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του James Brown και έχουν εισπράξει τα χρήματα και τα έχουν μοιραστεί μεταξύ τους. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο Morris Williams, Morris Williams and the Zodiacs, ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 στην Αμερική και μας αρέσει και πολύ, και το τραγούδι θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις το 1960. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο τώρα ακούγεται. Είναι το Stay.

0: Ακούτε Κόσμος. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Αυτός ο κύριος λέγεται Ριγκάτ, είναι Σουηδός και στη δεκαετία του 90, σε αρχές δεκαετίας του 90, έβγαλε το Why Don't You, Why Don't I, είχε παίξει και στα ελληνικά ραδιόφωνα, η Soul, όπως την είχαν δει στη δεκαετία του 90, Soul που κάνει μεγάλο comeback τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολιτισμωδός. Ο Τιγουάγιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτής της τάσης, αν θέλετε, που έχει φέρει τη Soul στο έτος 2026. Το καινούργιο του άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει, το αγαπάμε πολύ. Από το καινούργιο του άλμπουμ Mama Gave Me The Will. Είναι 37 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου στις επάλξεις.

Αυτές είναι οι Woomack Sisters. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το επώνυμο μπορεί να καταλάβετε, έχουν μια πολύ τεράστια μουσική κληρονομιά. Είναι εγγονές του Sam Cooke, κόρες των Cecil και Linda Woomack και ανιψιές του Bobby Woomack. Μπήκαν λοιπόν και αυτές στο μουσικό προσκήνιο. Το ντεμπούτο άλμπουμ τώρα τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, If I Let You το τραγούδι. Διάβαζα χθες και είπα να δώσω λίγο περισσότερη σημασία για αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, για αυτή την είδηση ότι πλέον πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Ευρώπη δεν αγοράζουν πλέον, λέει, μαγνητάκια, αλλά αγοράζουν κυρίως αντιλιακά και καλλιντικά. Μάλιστα το σχολίασα χθες και έλεγα πραγματικά αυτό με τα μαγνητάκια. Όποιος πάει σου παίρνει ένα μαγνητάκι, έχεις γεμίσει μαγνητάκια σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ και μάλλον αυτό σε εκνευρίζει περισσότερο παρά σε κάνει χαρούμενο. Συμφωνεί εδώ η Χρυσούλα. Λοιπόν, τι γίνεται, οι Αμερικανοί, λέει, καλά καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά ή και ασιατικά, αν θέλετε, αντιλιακά ας πούμε και καλλιντικά, καθώς οι κανονισμοί του FDA στην Αμερική δεν επιτρέπουν ορισμένα νέα φίλτρα UV. Γενικώς δηλαδή κάποια πράγματα που βρίσκουν στην Ευρώπη δεν μπορούν να τα βρουν, και κρέμες προσώπου δεν μπορούν να τα βρουν στην Αμερική, και γι' αυτό όταν έρχονται εδώ πέρα πλέον στην Ευρώπη το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάνε, λέει, στα φαρμακεία και να τα κατεβάσουν όλα, γιατί κυρίως και αντιλιακά, όπως είπα και πριν, αλλά και άλλα, διότι δεν τα βρίσκουν εκεί, και είναι, λέει, και το καλύτερο αν θέλετε αναμνηστικό που παίρνουν μαζί τους στις αποσκευές τους γυρνώντας στην πατρίδα τους, διότι τα μαγνητάκια πλέον έχουν χάσει τη θέση στην παλίτσα, ευτυχώς, και γιατί τα αντιλιακά και όλα αυτά τα καλλιντικά είναι ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιείται, γιατί το μαγνητάκι δεν χρησιμοποιείται, είναι άχρηστο. Δεν μου αρέσει καθόλου το μαγνητάκι, ενώ τα διάφορα καλλιντικά κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά με τα μαγνητάκια στο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1966 κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Η κυκλοφορία στην Αμερική έγινε στις 8 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε σήμερα 5 του μηνός. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής, και μερικοί κάποιοι το θεωρούν και το σπουδαιότερο από αυτό το άλμπουμ, Yellow Submarine.

0: 93,6.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν μπορώ παρά να γελάσω ότι σαν σήμερα το 1914 λέει στο Cleveland του Οχάιο τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι ρύθμισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Υπήρχαν φανάρια κυκλοφορίας νωρίτερα, αλλά ήταν το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι που μπήκε σαν σήμερα, και βέβαια δύο χρώματα, έτσι, κόκκινο, πράσινο, δεν υπήρχε πορτοκαλί και τα λοιπά, ήταν άσπρο-μαύρο αυτό. Αλλά αυτό που με κάνει να γελάω είναι ότι όπως και τα προηγούμενα λέει φανάρια κυκλοφορίας, έτσι και αυτά λειτουργούσαν χειροκίνητα. Σε κάθε δηλαδή διασταύρωση υπήρχε ένας αστυνομικός, ένας τροχονόμος που ήταν υπεύθυνος να πατάει το κουμπάκι και να ανάβει το πράσινο και μετά το κόκκινο, και πριν το κάνει λέει σφύριζε κιόλας για να προειδοποιήσει, αυτό ήταν το κίτρινο. Πριν να το κάνει, σφύριζε για να προειδοποιήσει ότι σε λίγο θα ανάψω το φανάρι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Έχουμε πάντα καλή διάθεση. Εδώ πάντα ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ρωτάτε πότε θα πάμε διακοπές. Ο Κόσμος για μία εβδομάδα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα και μετά πάλι θα είμαστε μαζί ζωντανά. Μόνο μία εβδομάδα θα λείψουμε και θα ακούγεται απλώς μουσική. Όχι απλώς, αυτή η υπέροχη μουσική του Κόσμος. Προς το παρόν εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με καλό καιρό σήμερα στη χώρα γενικότερα και στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς, αλλά θα ανέβει λέει μέχρι 37 βαθμούς.

0: Μέρση, μέρση, μια εγώντια από τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Διάβαζα μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδατε χθες. Εκρηκτική άνοδος για τις παραγγελίες delivery. Το delivery λέει σκοτώνει το έξω, ότι προτιμάμε να παραγγείλουμε. 14.000 διανομής έχει μόνο το e-food. 14.000 ανθρώπους. Η Go Delivery που έχει το e-food και η Wolt λέει κατέγραψαν σημαντική αύξηση τζίρου το 2025 με άλματα 75% και 65% αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό είναι άλλη εταιρεία.
1: Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό με αφορμή το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Παύλος, έβλεπα χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας μικροπολιτής να πουλάει ζαρζαβατικά και τέτοια πράγματα, να τον πλησιάζει ένα drone το οποίο πιθανότατα ήταν ρώσικο, όπως φάνηκε από μηνύματα που έστειλαν στο Telegram Ρώσοι, και να τον κυνηγάει, στο τέλος να τον τραυματίζει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε εκείνο το οίκημα, ένα οίκημα που είχε αυτοσχέδιο, μπας περιπτώσει, για να πουλάει την πραγμάτια του, να κρυφτεί, αλλά το drone τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από αυτή την κατασκευή, μπας περιπτώσει. Αυτό είναι σαδιστικό. Είναι σαδιστικό. Όχι μόνο είναι σαδιστικό, αυτό θεωρείται σε όχι στρατιωτικό πληθυσμό, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Το έχει πει και ο κύριος Σύμπηχα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι ιδρώνει πολλών το αυτή. Ο δε κύριος Απόστολος που μου είχε στείλει μήνυμα ηχογραφημένο, αλλά δεν μπορώ να το ακούσει, μου λέει αυτό που έχω πει είναι ότι, που έλεγε στο μήνυμα, είναι ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τη Χαμάς. Αναφέρεται στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Παναγιώτη και σε μένα, στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Θα πάει το Σάββατο με την οικογένειά του στη Νέα Πόλη ο κύριος Ανδρέας. Καλή αντάμωση. Ο Ανδρέας και η κυρία Σταματίκη μας στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αστέριο. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Messenger. Το Messenger είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκατε πάντα, έτσι μας βρίσκατε και τώρα.

Επειδή το παρασοβαρέψαμε, να σας πάω σε μια άλλη είδηση τελείως διαφορετική. Στην Τουρκία έχει εγερθεί ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική έκφραση στην Τουρκία κλπ. Γιατί έχει εγερθεί αυτό το θέμα? Να σας εξηγήσω. Θα σας το πω όσο πιο μαλακά μπορώ. Μία κυρία, μία ηθοποιός, ανέβασε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό, ένα vidcast, έτσι τα λένε. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, η κυρία παραδέχεται ότι ένα που έχει στο λαιμό της ως κόσμημα, επί της ουσίας δεν είναι κόσμημα, αλλά είναι ερωτικό βοήθημα. Και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Το έχει κρεμασμένο στο λαιμό. Διότι έτσι θέλει η κυρία αυτή. Εξηγεί το γιατί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον κόπο να δει το βίντεο και να το καταλάβει, αν και είναι στα τουρκικά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας μια συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός αυτή, η Τουρκάλα, βγήκε η εισαγγελία και τη συνέλαβε. Την συνέλαβε για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό το θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η παραδοχή μιας ηθοποιού ότι στο λαιμό της έχει μονίμως κρεμαστό ένα ερωτικό βοήθημα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη και μπήκε στην κινδυνεύει με φυλάκιση πολυετή για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα στην Τουρκία κατά πόσο η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται στην Τουρκία ή δεν προστατεύεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που η Τουρκία πρέπει να κλείσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή και των ελευθεριών που ισχύουν στην Τουρκία, να κλείσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, όταν εμείς είχαμε τις πυρκαγιές και δεν ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοσχέδιο που λέει ότι πρέπει να μείνουν παγωμένες κάποιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες συναλλαγές με την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και αμυντικές, διότι στερούνται οι πολίτες της Τουρκίας πολλά από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η γερουσιαστής ή βουλευτής Τάιτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό ήρθε ξανά στην επιφάνεια όμως με το ερωτικό βοήθημα που μία ηθοποιός αποφάσισε να κουβαλάει πάντα μαζί της, κρεμασμένο στο λαιμό της.

0: Σας έλεγα πριν ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι παράγοντες που ανώνυμα διαρρέουν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν την βεβαιότητα ή την πίστη ότι σήμερα θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι θεωρούν, έτσι λένε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα γίνει. Κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Να πω ότι η συνέπεια αυτών των δηλώσεων είναι το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν το βαρέλι Brent στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα το πρωί στα 79,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα κατά 5,26% η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υπενθυμίζω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent είναι η τιμή αναφοράς και για τις τιμές που ισχύουν στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί έχουν άλλο πετρέλαιο, το WTI. Λοιπόν, επειδή πολλής λόγος για τον καιρό και επειδή ο καιρός είναι συστατικό στοιχείο και για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα που πλέον βρίσκονται σε ύφεση παντού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν οι προειδοποιήσεις ότι σήμερα έχουμε κίτρινο συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, το θυμήθηκα. Πάμε να μας πει τα στοιχεία η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγο μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε, η μετεωρολόγος μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και προειδοποιήσεις που στέλνουν τα κινητά ότι αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα ότι μέχρι και 39 άρια θα έχει. Η κυρία Παπαυγούλη, στην τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, ισχύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 σε αυτές τις περιοχές, γιατί παραμένει το μελιτέμι κατά τόπους πολύ ισχυρός.
0: Άρα, πορτοκαλί συναγερμό, όχι κίτρινο που είπα κατά λάθος, πορτοκαλί συναγερμό σε αυτές τις 4 περιοχές.
1: Δεν το άκουσα, η αλήθεια είναι. Ναι. Και έχουμε και ζέστη. Δηλαδή, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς κατά τόπους ανέμους και τη ζέστη να κυριαρχεί. Τώρα, όμως, το θετικό στην υπόθεση είναι ότι πλέον αυτό το μελιτέμι έχει το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο του, δηλαδή ενισχύεται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια προς το απόγευμα βράδυ εξασθενεί. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό είχαμε και πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα όμως αυτό συμβαίνει ευτυχώς και επίσης δεν επηρεάζει τόσο πολύ πλέον και τα ενδότερα της ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, μια πολύ μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και τοπικά στη δυτική χώρα 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως θα δούμε και ένα 39, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι πολλά 39. Ένα ίσως αν δούμε σήμερα, μέχρι 38 θα είναι η μέγιστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο ενισχυμένοι οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο, γιατί εκεί θα είναι και πιο μεγάλες εντάσεις. 7 μποφόρ λοιπόν, και ιδιαίτερα όσο πάμε εκεί προς το Κάβο Ντόρο, 7 μποφόρ με 6 σε αυτό εκεί το σημείο μόνο σήμερα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, μέχρι και την Κυριακή, θα διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα εκεί πάνω στα βουνά, αλλά όχι κάτι το ακραίο, άνευ σημασίας φαινόμενα, πολύ λίγη βροχή γενικότερα. Και θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα και η θερμοκρασία. Και διαφαίνεται η τάση
0: Εκεί ήθελα να σας πάω. Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει προβλέψεις ότι προς το 15 Αύγουστο που θα έχει κορυφωθεί και η έξοδος και θα είναι όλοι κοντά σε παραλίες ή εν πάση περιπτώσει σε χωριά ορεινά και τα λοιπά, που έχει και τα πανηγύρια, ότι θα φτάσει 40 και ίσως θα ξεπεράσει τα 40. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το 15 Αύγουστο είναι πολύ μακριά για να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο αυτό φαίνεται ότι όντως τοπικά, ειδικά στη δυτική και στη βόρεια χώρα, θα φτάσουμε κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πιο θερμό. Την Κυριακή όμως, επειδή θα ενισχυθεί και λίγο το μελιτέμι και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες θα αφορούν μόνο τη δυτική Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα, κρατάμε ότι προς το Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στις ζέστης περιοχές και τη Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο.
0: Αυτό μόνο στο Αιγαίο.
1: Ναι, στο Αιγαίο. Και λίγο στα ανατολικά υπηρετικά, εκεί είναι η επιρροή του.
0: Αυτό. Αυτό είναι που λίγο μας τρομάζει, δεδομένων των συνθήκων των προηγούμενων 5 ημερών.
1: Ναι, δυστυχώς, και επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ένα πιο θερμό επεισόδιο αυτές τις ημέρες, και με την ενίσχυση του μελιτεμιού στο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες θα είναι γενικότερα.
0: Το μείγμα, το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Όλγα Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας, για τις συνθήκες των επόμενων ημερών. Ναι, αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ναι, παραμένει το μελτέμι, κυρίως στο Αιγαίο. Έχει τα χαρακτηριστικά του μελτιμιού, όπως μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή ότι ενισχύεται προς τις μεσημεριανές ώρες, πάβει όμως τις απογευματινές. Κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες 5 ημέρες, που είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές, που ήταν ο αέρας διαρκής μέχρι και αργά τη νύχτα και από νωρίς τα ξημερώματα. Ο κύριος Θεόκλητος λέει, γι' αυτό κάνουν τις δηλώσεις, αναφέρεται προφανώς στους επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απλά για να πέσει στιγμία το πετρέλαιο, όχι ότι θα τελειώσει κάτι. Αυτό έχουμε προσέξει κι εμείς, ότι συχνά πυκνά γίνονται διάφορες δηλώσεις, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτό, αλλά στο τέλος αρχίζει ένας νέος κύκλος κτλ. Σας έχω πει άλλωστε, εγώ σας άφησα με ηρεμία όταν έφυγα για τις διακοπές μου, αλλά η Σερέτη εδώ πέρα τα έκανε μούτι και είχαμε πάλι πόλεμο, πάλι το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πάει λέγοντας. Έχω φτύσει αίμα για να το φτάσω κάτω από τα 80. Να τα λέμε αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρίες δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 34 της 5ης Αυγούστου του 2026, ημέρα Τετάρτη, και σας έλεγα νωρίτερα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικής πλευράς. Τώρα υπάρχει και δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος ή Αξιός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, που λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Αυτές τις ημέρες η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Εκεί είναι που ελπίζουν οι Αμερικανοί και πιστεύουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Η συμφωνία αυτή τι προβλέπει? Λίγο πολύ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τον έλεγχο της εισόδου θα έχει μία χώρα, της εξόδου η άλλη. Προβλέπει λοιπόν όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για αυτές τις 60 ημέρες. Να το δούμε. Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει κι άλλες φορές παρόμοιες συμφωνίες. Απλά είναι μία είδηση που μόλις τώρα βγήκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό σας την μεταδίδω. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφηματα πλέον, αλλά τέλος πάντων, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις και είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Καλά, αυτό το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο πριν το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι εν πάση περιπτώσει, αλλά βγήκε και είπε, δίνω μία μικρή προθεσμία στο διάλογο. Κατά τον κύριο Τραμπ, υπήρξαν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για τις οποίες προφανώς ξέρουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το Ιράν διαψεύδει. Θα μου πεις, πιστεύεις το Ιράν? Όχι. Λέω τι λένε και οι δύο πλευρές. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύω. Τους πιστεύω και τους δύο, ή δεν πιστεύω κανέναν. Πιστεύω, πρέπει να σας μεταδώσω όμως τι λέει η κάθε πλευρά. Έτσι, αυτό. Θα επιστρέψω όμως λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πάρα πολύ κατά το διάστημα αυτών των 5 ημερών των προηγούμενων που είχαμε τις πυρκαγιές, είναι η δράση της κοινωνίας, της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι αυτή η δράση? Το γεγονός ότι υπήρξαν οργανωμένες κινήσεις πολιτών για να σωθούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρω από πρώτο χέρι, από άνθρωπο δηλαδή που βρέθηκε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στο να περιθάλψουν αυτά τα ζώα, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα αδέσποτα ζώα ή δεν υπάρχει και καμία πρόνοια για τα δεσποζόμενα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα άλλαξε. Ο Δήμος Μάνδρας, η περιοχή των Βιλίων, έδειξε άλλη εικόνα αυτές τις ημέρες με τη συμβολή και τη συνδρομή κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, αυτό που λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε από κάπου να πιαστούμε, βρε αδελφέ, για να πούμε ότι να, υπάρχει και αυτή η πλευρά μας, υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Παγώνη. Είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στο γήπεδο των Βιλίων για να βοηθηθούν όσα από τα ζωντανά χρειάζονταν, είχαν την ανάγκη αυτής της βοήθειας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλω εγώ από κάπου θετικά να πιαστώ, αλλά είναι σαν φάρος μέσα σε αυτό το πενθήμερο ότι υπήρξε οργανωμένη κίνηση και με συνδρομή πολλών ανθρώπων που έσπευσαν από όλες τις πλευρές της Αττικής για να βοηθήσουν γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος και μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις και μαζί με την Dogs Voice και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε ζώα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πραγματικά η προσέλευση των πολιτών και των εθελοντών ήταν τεράστια, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. καταφέραμε όλοι και εμείς με τα συνεργεία του Δήμου αλλά και όλα τα συνεργεία των φιλοζωικών εταιριών να επεγκλωβίσουμε και να φέρουμε πάνω στο προσωρινό χώρο, το προσωρινό καταφύγιο που στήθηκε, κοντά στα 100 ζώα και δεσποζόμενα.
0: Ήταν, επειδή μιλάμε για δεσποζόμενα, να λέμε ότι υπήρχαν για πάρα πολλά σε σπίτια που είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μείνει μέσα. Δηλαδή είδαμε και εικόνες και στο Earth News, στην τηλεόραση δηλαδή, με αστυνομικούς να παραβιάζουν, ας πούμε, κάγκελα για να μπουν και να πάρουν δεσποζόμενα ζώα.
1: Σωστά, σωστά, και το πράξαμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Παραβιάσαμε πολλές πόρτες εξωτερικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ζώα. Και δυστυχώς δεν ξέρω, κάποια σίγουρα δεν τα προλάβαμε κιόλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένας τέτοιος πανικός, εγώ το λέω έτσι, καλό θα είναι όλοι να καταλαβαίνουν όσοι έχουν ένα ζωάκι ότι καλό θα είναι να το έχουμε πάντα μαζί μας, να μην το αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι ένα ζωντανό οργανισμό, είναι ο φίλος μας.
0: Μα είναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά για τους περισσότερους, για όσους τα αγαπάνε τουλάχιστον, είναι μέλη της οικογένειας επί της ουσίας. Δηλαδή, αυτό.
1: Αυτό λέω. Είναι ο φίλος μας, είναι το ίδιο το μέλος της οικογένειάς μας που δεν θα παρατούσαμε ποτέ πίσω. Σίγουρα έγινε μια. Εκείνο το βράδυ ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρώτο βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε ένα πανικός, αλλά εγώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά καταφέραμε με υπεράσπιση προσπάθεια να πάρουμε πάρα πολλά ζωάκια και να τα φέρουμε στον προσωρινό σταθμό. Και από εκεί και πέρα είδαμε και μία. Πώς να σας πω, εγώ είδα πλήθος κόσμου όλες τις επόμενες μέρες να μπορούν και να έρχονται στο καταφύγιο ώστε να προσπαθούν και να θέλουν να προσφέρουν ώστε να γίνει καλύτερη διαβίωση για όλους.
0: Επειδή τα παρακολουθώ λίγο αυτά, γι' αυτό και θέλω να αγκιστρωθώ από αυτό. Υπάρχουν ομάδες, chat τα λεγόμενα στο WhatsApp ή σε άλλες εφαρμογές, σε πάση περιπτώσει, που επικοινωνούν μαζί τους και λένε τώρα, σήμερα θα πάω εγώ. Μπορώ να διαθέσω αυτές τις 2-3 ώρες. Εγώ θα πάω αμέσως μετά για να κάνω σκατζαβάρδια. Είναι οργανωμένοι μέσω του διαδικτύου και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά και μοιάζει με έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό χωρίς να είναι επί της ουσίας μηχανισμός. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σας το είπα και πριν. Εξεπλάγει θετικά το πόσο οργανωμένα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν και λέγανε σήμερα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, αν θέλετε αύριο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέτε σαν ένα ρολόι για να λειτουργεί συνεχώς. Γιατί ξέρετε τώρα, έτσι, όλη μέρα το να κάθεσαι να προσθέσεις εθελοντικά κάτι δεν είναι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε αυτές τις ηθίκες.
0: Όχι, σε κάποιους μπορεί, μπορεί να ακούγεται και ως πολυτέλεια ότι εδώ καίγονταν σπίτια, απειλούνταν ενδεχομένως ζωές, χάσαμε 5 ζωές και μιλάς για τα ζώα. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως του τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να υπάρξει αλληλοστήριξη και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πραγματικά δεν το βλέπω έτσι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με όλους τους τομείς και το ότι γίνεται μια καταστροφή και σίγουρα χάνονται και μπορεί να και απειλούνται ζωές, απειλήθηκαν και χάθηκαν και περιουσίες και όλα αυτά, αυτό δεν μας βγάζει από το κάδρο να μην κάνουμε τίποτα άλλο για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ίσως το δεύτερο δείχνει το βαθμό της ανθρωπιάς μας και του πολιτισμού μας. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι όπως το λέτε. Πάντως και είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές γιατί υπερέβαλαν αυτό. Το θετικό από αυτή την υπόθεση είναι ότι από όλα από αυτά τα ζώα τα βρήκανε τους ιδιοκτήτες, τους ήρθαν, τα αναζήτησαν. Επιστρέψανε στα σπίτια τους. Κάποια από αυτά που είναι τα αδέσποτά μας εμείς ήδη έχουμε επανατοποθετήσει σε περιοχές που δεν επλήγησαν και τα είχαμε πάρει όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο πλησίων αυτών των περιοχών και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουν μείνει κάποια ζώα, είμαστε γύρω στα, από τα 100 κιλάκια να το πω έτσι, έχουμε γύρω στα 15 στο καταφύγιο Φθινή και άλλα 10 στο καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και οι υιοθεσίες να βρούμε και να δούμε και ποια άλλα μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στα γνώριμά τους μέρη, γιατί και τα αδέσποτα σκυλάκια που είναι έξω και περιφέρονται και φροντίζονται από κάποιους ανθρώπους που είναι στις διάφορες περιοχές, γιατί τουλάχιστον έτσι το
0: ναι, έχουν κάποιο είδους βάση, ας πούμε.
1: Είναι οργανωμένο με τους φιλόζους αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε περιοχές και σταθμούς που κάποιος φιλόζος πολίτης έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ώστε αυτό το ζωάκι να φροντίζεται και να έχει τα απαραίτητα για να μπορείς να ζήσει. Τώρα βέβαια σε όλες τις περιοχές δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές που έχασαν τα σπίτια τους και είμαστε σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά σε μια εισαγωγικά φυσιολογική ζωή.
0: Σε μια κανονικότητα. Ναι. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, για τα πυρόβλητα ζώα και για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στα Βίλια και κυρίως αυτήν την τεράστια συμβολή των εθελοντών για να βρεθούν, να μαζευτούν, να μπουν σε ένα χώρο με ασφάλεια, να έχουν μια θαλπορή, βρε αδελφέ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής. Λέει ο κύριος Πασχάλης, πολύ ωραία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώς προηγουμένως άλλη κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που παράτησε τόσα ζώα και έγιναν αδέσποτα, και άλλοι πόσοι παράτησαν τα δεσποζόμενα στα σπίτια τους. Το έλεγα χθες με άλλη αφορμή, με άλλη ευκαιρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα ή δεν είναι όλα μόνο μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις και είναι χιλιάδες, κύριε Πασχάλη. Ωστόσο, αν έχεις την ανάγκη από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι ναι, υπάρχει ακόμα και εθελοντισμός και αλληλεγγύη και ανθρωπιά και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα χαρακτήρισα πριν και συμφώνησε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, αν θέλεις να πιαστείς από κάπου, μπορείς να πιαστείς και από αυτά. Μπορεί αυτά να είναι φάρος για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί μια κοινωνία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στο βαθμό που μπορεί.

Ξέρω επίσης ότι πέραν από αυτούς τους άνθρωπους, πέραν από τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν περάσει ώρες δίπλα στην πυροσβεστική για να ενημερωθούν από αυτήν, να εκπαιδευτούν από αυτήν για το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και είναι χιλιάδες και αυτοί οι άνθρωποι, και οι προσπάθειές τους και η βοήθειά τους έχει αναγνωριστεί με κάθε τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, πιθανότατα και τα προσωπικά τους έξοδα, έτσι, χωρίς καν κάποιο αντίτιμο, οι οποίοι επίσης διέπρεψαν αυτό το πενθήμερο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες πολιτών, εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν σε ανασημεία, για παράδειγμα συγκεντρώνουν νερό για τους πυροσβέστες ή για όποιον μπορεί να το χρειαστεί, φροντίζουν στο να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, για παράδειγμα, ξέρω κουζίνες που στείνονται δίπλα σε σημεία ελέγχου που υποδεικνύονται από την πυροσβεστική, για να συνδράμουν γι' αυτό, και είναι χιλιάδες οι πολίτες που βοηθούν και κάνουν αυτήν την, προσφέρουν αυτήν την κοινωνική υπηρεσία, θα πω, βάζοντας χρόνο και χρήμα προσωπικό, που μερικές φορές είναι και σπάνιος, δεν διαθέτουν και πολύ. Ο κύριος Αντώνης έχει διαφορετική γνώμη, μας έχει φλωμώσει, θα κλεισέβρε Διονυσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός και αρκετή κίνηση είναι το μήνυμα που στέλνει. Επειδή περνάω καθημερινά από σταθμούς διοδίων, πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα ότι τα πλευρικά διόδια στην Ξάνθη, για παράδειγμα, από τα οποία διαρχόμουν δωρεάν, θα αρχίσουν να χρεώνονται. Συμβαίνει και αλλού, ξέρετε κάτι? Όχι, αλλά μπορώ να ρωτήσω. Μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση που θα περάσει χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι, μας λέει ο Γιώργος. Θα το ψάξω, πολύ ευχαρίστως. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, προχθές, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής εάν ξέρω εάν υπάρχει αποτύπωμα στον καιρό και στο μικροκλίμα μιας περιοχής από τις ανεμογεννήτριες. Έψαξα, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις ανεμογεννήτριες, έψαξα και διάβασα λίγο γι' αυτό. Αυτό που κατάφερα να καταλάβω είναι ότι οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους, το μόνο που κάνουν είναι, επειδή δημιουργούν ρεύμα με την κίνηση των ελίκων, να ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, σύμφωνα με επίσημες έρευνες και μελέτες, να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους κατά 0,5 με 0,7 του βαθμού του Κελσίου. Αυτή είναι η επίδραση, γιατί κατεβάζει θερμό αέρα, που είναι συνήθως πηγαίνει ψηλότερα, τον κατεβάζει προς τα κάτω. Έτσι, κοντά στο επίπεδο του εδάφους, ανεβάζει θερμοκρασία κατά λιγότερο από έναν βαθμό Κελσίου, και αυτή είναι η μόνη επίπτωση στο μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό κατάφερα να βρω από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό σας λέω. Can you teach me how to dance real slow? Επανέρχομαι στην Ουκρανία μόνο και μόνο γιατί έρχεται μία είδηση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου ως επιτοπλίστων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Σας είχα πει πριν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε μία νεκρή. Τώρα ο απολογισμός έχει ανέβει στους 15 νεκρούς στο Κίεβο από τα πλήγματα τα ρωσικά σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

σελίδες που κάνει το γύρο του κόσμου είναι ότι συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Κυριακή ένας κύριος, ο οποίος δύο ημέρες πριν επισκεφτεί την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να έχει μία ύποπτη συμπεριφορά. Προκάλεσε υποψίες ο άνδρας στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο γκολφ που θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες. Όλα αυτά σε εισαγωγικά είναι με βάση τις ανακοινώσεις των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο τύπος λοιπόν είχε πάνω του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες πάνω του στην τσέπη του παντελονιού του. 38χρονος αυτόν, του ψάξαν και το αυτοκίνητο. Βρήκαν μέσα γεμάτο πιστόλι, άλλο γεμιστήρα με σφαίρες εκτός από αυτόν που είχε στην τσέπη του. Ενώ στο σπίτι του, σε προάστιο του Λος Άντζελες, είχε ένα τουφέκι εφόδου, άλλο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και, σε εισαγωγικά πάντα, σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ανησυχητικό περιεχόμενο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανακοίνωσαν, αυτό σας μεταφέρω. Ο κύριος φυσικά συνελήφθη, όλα τα ευρήματα πήγαν στον εισαγγελέα και αυτός θα κρίνει τι θα γίνει με αυτόν τον 38χρονο, εν πάση περιπτώσει, αν θα μείνει προφυλακισμένος, αν θα περάσει από δίκη, με ποιες κατηγορίες κτλ. Κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο κάνει γύρω η είδηση ότι ίσως να σχεδιαζόταν ή ίσως ο 38χρονος να σχεδίαζε μια απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν γίνει διάφορες, έστω και αν έχουν αμφισβητηθεί εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορες κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και οι περισσότεροι υποψιασμένοι που λένε ότι όποτε πέφτουν τα νούμερα δημοτικότητας ενός πολιτικού, για παράδειγμα, μπορεί να στείνεται και μια απόπειρα τέτοια που θα προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπορεί να είναι και κακίες που λέγονται ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, συνωμοσιολογικά. Η ουσία είναι τα ευρήματα, και τα ευρήματα είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα.

Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν γίνονται και πολλά ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Το μόνο που έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και έγινε γνωστό είναι ότι αποχώρησαν άλλα τρία στελέχη, μέλη εν πάση περιπτώσει, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το λεγόμενο Ελπίδα. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά Ελπίδα το αποκαλούν εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι και οι δικοί της εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει μία σημασία, επειδή λέω ότι είναι στελέχη, δύο από αυτά τα άτομα τα οποία αποχώρησαν ήταν στο λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένα, διορισμένα είναι από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι έγινε μία δήλωση χθες από την κυρία Γρατσία, η οποία είναι το alter ego της κυρίας Καριστιανού, λένε οι γνωρίζοντες το κόμμα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το ξέρω τα ιστορικά του. Απλά είναι η πιο στενή συμβουλός της και μιλάει ανταυτής στα κανάλια. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι μετά την παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Αυγερινού, του μέχρι πριν από λίγες μέρες εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ξαφνικά κάποιοι πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μέχρι τότε εκθίαζαν το κόμμα, κινητοποιούσαν τον κόσμο για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονταν του κόμματος ή για το έγκλημα ή για την τραγωδία των τεμπών, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Για αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί άλλαξαν τροπάριο ξαφνικά, μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει λίγο πολύ ή εννοώντας η ίδια ότι αυτούς τους λογαριασμούς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τους έλεγχε ή ήταν bots, δηλαδή μηχανήματα καθοδηγούμενα από έναν άνθρωπο, τα οποία έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε καλέσματα για τις διάφορες συγκεντρώσεις, είτε υπέρ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού μέχρι πρότινος, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τροπάριο γιατί έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, βάζοντας διάφορους να κάνουν διάφορες σκέψεις, στις οποίες δεν θα μπω εγώ, γιατί σεναριολογίες είναι, για την προέλευση αυτών των λογαριασμών και τον ρόλο τους ή τη λειτουργία τους. Αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον από την πολιτική επικαιρότητα κατά τη χθεσινή ημέρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί, Πεμπτούλα. Ωραία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες και τι δεν είπες.
3: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, συσσωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έρτζα Κίνθου. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχική κλωμάκα λωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, που λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ,

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά.

είχα όλα. Τι να τα κάνω.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηστό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
7: Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η αποτίμηση ή αν θέλετε ο απολογισμός ή τραγικός απολογισμός της καταστροφής της πυρήνης Λέλαπας που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Στο μεταξύ έχουν επιστρατευτεί από τα συστημικά ΜΜΕ ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές και ψυχιάτροι για να αρχίσουν την ακατάσκετη μπουρδολογία πώς θα διαχειριστούν τις απώλειες οι πυρόπληκτοι. Ή αυτοί που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, πυροσβέστες κτλ. Ή αυτοί που έχασαν περιουσίες, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Για την ουσία κουβέντα καμία. Για το τι σπταίει. Και κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Και μετά μετράμε τις πληγές μας. Τα ίδια και τα ίδια. Ήρωες και ηρωισμοί, δραματική περιγραφή και ό,τι δει. Για τις ευθύνες επίσης συζήτηση καμία. Όλοι νύπτουν τα σχήρας τους και ρίχνουν τον μπαλάκι στην κλιματική κρίση και αλλαγή, στον κακό μας τον καιρό και ριζικό μαζί. Αλήθεια, υπάρχουν πυροφυλάκες? Υπάρχουν δασοφυλάκες? Πού είναι? Υπάρχει φύλαξη των δασών? Γίνονται περιπολίες? Οι περισσότερες λέει φωτίες είναι από αμέλεια, εγκληματική αμέλεια. Ενίοτε και από επιμέλεια, προσθέτω εγώ. Είναι οργανωμένοι εμπρισμοί ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Γιατί ο λύκος στην Ανταμπομπούλα χαίρεται Σταύρο Λιβέρη και βρίσκει ευκαιρία. Όχι ο λύκος, οι άνθρωποι, τα δίποδα ζώα. Και κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Είτε είναι φυσική αυτουργή, είτε ηθική αυτουργή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που βάζουν φωτιά επιπληρωμή. Κάποιοι βέβαια από τρέλα και κάποιοι σκόπιμα. Μεμονωμένα και οργανωμένα. Γιατί ποτέ κανείς δεν μας είπε, και αυτό είναι που πρέπει να δούμε, ποια είναι η επόμενη μέρα των περιοχών που καίγονται. Τι γίνεται εκεί? Αναδασώνονται οι δασικές εκτάσεις ή προκύπτουν διάφορα από βοσκοτόπια, σπίτια, βίλες, εξοχικά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλαγή χρήσης γης, οικειοποίηση εκτάσεων. Η επόμενη μέρα, σωστά Σταύρο Λιβέρη, είναι οι πλημμύρες του χειμώνα και η ζωή συνεχίζεται. Το καλοκαίρι κυγόμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Το χειμώνα κυγόμαστε επίσης σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια, αν υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση με έναν άλλον πρωθυπουργό, θα είχε γίνει τώρα ο κακός χαμός, όνομα και μη χωριό. Αν είχαν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία καλοκαίρια, για παράδειγμα στην Ελλάδα, που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής σε σχόλιο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, ποια κυβέρνηση και ποιο πρωθυπουργό. Σι είπα, αγαπητέ φίλε ακροατή. Έντεκα και 11 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ακούτε το δικό σας σταθμό. Και όταν τα φώτα σβήσουν και οι φωτιές σβήσουν και τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, όλα θα ξεχαστούν. Γιατί ξεχνάμε εύκολα σε αυτόν τον τόπο. Και θα επανέλθουμε με την επόμενη τραγωδία, με την επόμενη πύρινη λέλαπα, με την επόμενη πλημμύρα. Έτσι γίνεται. Άκουσες, ο άλλος εκεί στο Μιστρά, στη Λακωνία, είχε τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του, επί χρόνια στον καταψύχτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πώς σου φαίνεται η ιδέα? Τέλος πάντων, μακάβρια, ναι. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρους Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκα. Σήμερα θα με ανεχτείτε για μία και μόνο ώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα εφέμενε. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950330022, 26950317114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ερ.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Είχαμε και εδώ μια φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε Σταύρο Λιβέρη εν τη γενέση της. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον πύραρχο και διοικητή της προσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Δεν θέλει να πει κάτι στον αέρα στην παρούσα φάση, κατανοητό και σεβαστό. Λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στην Αγία Μαρίνα, ή αλλιώς Φαγιά. Κοντά στον δρόμο, σε αγροτική έκταση, η οποία, όπως έχουμε ενημερωθεί, ανήκει στην τοπική εκκλησία, ελαιόδεντρα δηλαδή. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου ήταν άμεση και πολύ σύντομα ελέγχθηκε η πυρκαγιά, χωρίς να προλάβει να επεκταθεί περαιτέρω και να προκαλέσει προβλήματα. Και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε πυροσβέστες, εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Σε μισή ώρα δηλαδή είχε ελεγχθεί η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε μικρή δύναμη της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ίσως ένα σήμα κινδύνου αυτό, ένα σινιάλο ότι έρχεται και η σειρά της Ζακύνθου, όπως κάθε καλοκαίρι, από τους ενδυνάμει και φιλόδοξους εμπριστές, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι ανάμεσά μας, υπεράνω υποψίας κτλ. Κτλ. Που συλλαμβάνονται και μετά αφήνονται ελεύθεροι και ξανά πάλι τα ίδια. Γιατί πολλές φορές και οι οργανωμένοι, οι εμπριστές, ηθική αυτούργοι και φυσική αυτούργοι, πολλές φορές τσεκάρουν και τις αντιδράσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να δουν πόσο άμεσα και αποτελεσματικά αντιδρά. Το νου σας εκεί έξω, που λέει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Η πολύπαθη περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Το πολύπαθο νησί που ζούμε, το καημένο και κατακαημένο μαζί. Καμένο και κατακαημένο. Και έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, που τελικά αναβλήθηκε η συνεδρίαση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φετινού οικονομικού έτους έθεσε θέμα νομιμότητας της συζήτησης και της συνεδρίασης, καθώς δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας με τις σχετικές εισηγήσεις. Τέθηκε λοιπόν θέμα νομιμότητας από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλους της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Δημήτρη Γιακουμέλο. Θα μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Επίσης με τον Γιάννη Πιλαρινό, υπεύθυνο της Λεβάντε Φέρης, για την κίνηση στη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης, με τον Χρήστο Καραϊδη, πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη Ζάκυνθο και καθηγητή μαζί. Και ό,τι άλλο προλάβουμε στη μία αυτή ώρα. Γι' αυτό πάμε γρήγορα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλές φορές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Μια ματιά έτσι, μια γρήγορη ματιά εδώ στα του κεντρικού δρόμου του Λαγανά, πρωί-πρωί. Και όχι μόνο πρωί-πρωί, και άλλες ώρες, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τουριστικά λεωφορεία να έχουν καταλάβει το οδόστρωμα, είτε στην άκρη είτε στη μέση, όπου βρίσκουν σταθμεύουν, για να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν τουρίστες. Αν κάποιος δεν έχει τα μάτια του 14 ή 44, μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα. Την ίδια ώρα και βιτιοφόρα μεταφοράς νερού, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, είτε είναι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων, και αυτοί σταθμεύουν πάνω στο δόστρωμα, στην άκρη του δρόμου, όπου βρουν τέλος πάντων σταθμεύουν, για να εφοδιάσουν με νερό τις παρακείμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πισίνες και ούτω καθεξής. Καταλάβατε? Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, ό,τι του καπνίσει, ό,τι γουστάρει.

0: κάπως έτσι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και το χρόνο του, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζακύνθου, του Συνδυασμού της Μείζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημήτρης Γιακουμέλος, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένθεσε θέμα νομιμότητας τη συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση που τελικά αναβλήθηκε τη τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φετινού οικονομικού έτους. Και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση τόσο από τη Δημοτική Αρχή που βάλει κατά τη αντιπολίτευση και ρίχνει τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση για την αναβολή τη συνεδρίαση, όσο και της, και του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας κατά τη Δημοτική Αρχή. Επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Πλέσσα, είναι εκτός Ζακύνθου. Είναι καθοδόν προς τους Παξούς, όπως μας είπε, για δική του δουλειά, τέλος πάντων, δεν μας αφορά. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μέγια, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Τι ακριβώς συνέβη και γιατί θέσατε θέμα νομιμότητας της συζήτησης, κύριε Γιακουμέλο?
1: Με δύο λόγια. Κύριε Μέγια, θα σας πω το λόγο και θα σας πω και την αφορμή.
0: Βεβαίως.
1: Ο λόγος είναι μια πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής που ναι. θέλει να μας αφήσει στο σκοτάδι, θα έλεγα, όλο αυτό το διάστημα, όπου πολλές φορές οι εισηγήσεις που στέρνει για διάφορα θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη αλλά και εκτός αυτής του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πραγματικά στο παραπέντε και της τελευταίας στιγμής. Φυσικά ο νομοθέτης, και ευτυχώς θα έλεγα, έχει προνοήσει γι' αυτό και έχει νομοθετήσει ότι η πρόσκληση κοινοποιείται στους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με τις εισηγήσεις ή οι εισηγήσεις να έρχονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας του εκάστοτε Δημοτικού Συμβούλου να προετοιμαστεί για τα θέματα και να πάρει την ανάλογη θέση που πρέπει να πάρει ο καθένας. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός και η αφορμή, θα έλεγα κύριε Μέγκα, είναι ότι υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μια δέσμευση της παράταξής μας όσον αφορά τα έργα στο δημοτικό στάδιο,
0: ναι.
1: όπου είχαμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε συνενετικοί λόγω της αγωνίας που υπάρχει στο φύλαθλο κόσμο και στο φύλαθλο κοινό. Τέλος πάντων,
0: ο ΑΠΣ 1961 πάντως, που θα παίζει την επόμενη αγωνιστική στη Super League 2, έχει δηλώσει ως έδρα του στην παρούσα φάση το γήπεδο της Μαρκός στην Αττική, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα κύριε Νέγκα, οπότε λοιπόν η αφορμή ήταν η μη έγκαιρη
0: ενημέρωση των Δημοτικών Συμβουλίων της πλειοψηφίας με τις σχετικές εισηγήσεις.
1: Μπράβο, και μία εντάχει, μία έτσι γρήγορη ματιά στον προϋπολογισμό. Είδαμε ότι είχαν φουσκωθεί και άλλοι κωδικοί,
0: ναι.
1: όπως παραδείγματος χάρη για ανταλλακτικά απορριμματοφόρων. Εκεί μας δημιουργήθηκε και η εύλογη απορία, από τη στιγμή που έχουμε χαλάσει πάνω από 1.200.000 ευρώ το προηγούμενο διάστημα για να φτιάξουμε τα απορριμματοφόρα, διαστόματος του κυρίου Μαλούχου που φτιαχτήκανε. Βλέπουμε τώρα να ξαναμπαίνουν χρήματα στον κωδικό, τη στιγμή μάλιστα που έχει αναλάβει ο ιδιώτης την αποκομιδή των σκουπιδιών και καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε μια εύλογη απορία.
0: Ποιος ιδιώτης, λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο, τα συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Τσουρνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή ο Δήμος. Είναι η παρένθεση.
1: Μπράβο, ακριβώς, κύριε Νέγκα. Οπότε λοιπόν είναι εύλογα ερωτήματα και όταν έρχεται μια εισήγηση στο παραπέντε καταλαβαίνετε ναι. ότι...
0: Εσείς βλέπετε σκοπιμότητα σε αυτό, προφανώς.
1: Βέβαια, η σκοπιμότητα είναι να μας αφήσει και γενικότερα είναι μια τακτική να μας αφήσει
0: να σας πιάσει εξαπίνης.
1: Ακριβώς, και να περιμένει τώρα με τη λόγω της δέσμευσής μας μέσω πονηράδας θα έλεγα ξανά να είμαστε συνενετικοί ότι ναι, θα ψηφίσουμε την
0: αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
1: Αναμόρφωση λόγω του δημοτικού σταδίου και να ουσιαστικά να γίνουμε κι εμείς συνένοχοι στο οτιδήποτε.
0: Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορούσε ένα ποσό συνολικά της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, εκ των οποίων μόλις 300.000 ευρώ αφορούσαν το δημοτικό στάδιο και 100.000 ευρώ για τα απορριμματοφόρα, όπως και πολλά άλλα λέτε, με παράνομες διαδικασίες. Γιατί,
1: θα έλεγα ακριβώς, κύριε Νέγκα, και θα έλεγα όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, έτσι, επειδή επιάστηκε η Δημοτική Αρχή για το δημοτικό στάδιο, ότι η ένσταση δεν ήταν μόνο για την αδιάσωση.
0: Ναι, η Δημοτική Αρχή σας καταλογίζει σκοπιμότητα προκειμένου να μην γίνει συζήτηση, παρόλο που έχετε κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή ότι έχει κολλησιεργήσει ό,τι αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου για να μπορεί να παίζει η ομάδα εκεί στο πλαίσιο του Super League 2 την επόμενη αγωνιστική.
1: Εμείς και προσωπικά, εγώ έχω παρέμβει από τις 20 Μαΐου μέσα στην αδέρφο σας, από την κυρία Ξενόπου, στον κύριο Δημήτρη Πέτα, σε πολλές εκπομπές, σε εφημερίδες, για να τρέξει η Δημοτική Αρχή από το Μάιο. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και δύο μήνες που χάσαμε πραγματικά κοιμόταν η Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό.
0: Η οποία Δημοτική Αρχή, να λέμε και τη δική της πλευρά. Ναι, συνεχίστε.
1: Έπρεπε να φτάσουμε τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες και να κατανοήσουν και να καταλάβουν το τι χρειάζεται τη στιγμή που το ΦΕΚ με τα προαπαιτούμενα ήταν ήδη αναρτημένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Οπότε λοιπόν το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής από πλευράς μου θα το χαρακτηρούσα απλά αστείο, διότι τίποτα απολύτως δεν ισχύει.
0: Σας καταλογίζει σκοπιμότητα, καθώς λέει επιλέξατε να ηγείρετε ένσταση νομιμότητας λόγω μη έγκαιρης αποστολής της εισήγησης, παρόλο το κατεπήγον του θέματος και το φόρτο των απαιτούμενων διαδικασιών.
1: Ξαναείπα και
0: μιλάει εξήγησα, δηλαδή, για στοχευμένη, αιμονική και κατευθυνόμενη παρέμβαση της αντιπολίτευσης, που ακύρωσε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, για να πούμε και τη δική της πλευρά, που αποκλειστικό σκοπό είχε την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Αυτά.
1: Μυστικό σκοπό δεν είχε μόνο την αδειοδότηση του γηπέδου. Ξαναείπα ότι πάτησε πάνω σε αυτό η Δημοτική Αρχή και ναι, βάζοντας και άλλα πράγματα μέσα. Λοιπόν, κύριε Νέγκα, εάν η Δημοτική Αρχή έφερνε το θέμα του Δημοτικού Σταδίου με διαφάνεια και με ανάλυση το τι εργασίες θα γίνουν και τι λεφτά θα χρειαστεί για την κάθε εργασία και να ήταν μόνο το θέμα του Δημοτικού Σταδίου, εμείς θα είμαστε συνενετικοί και θα ψηφίζαμε. Όμως, η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να κρύψει την προχειρότητά της. Όπως βλέπετε την πρόσκληση και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, στρέφοντας τα πυρά προς την Δημοτική Παράταξη της Δύναμης Ελπίδας, και καλά ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, το έχουμε αποδείξει εμπράκτος. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαμε παρενέβει το προηγούμενο διάστημα για να ξεκινήσουν οι εργασίες και να κινητοποιηθεί η Δημοτική Αρχή.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Γιακουμέλο. Γιατί στην ανακοίνωσή σας κάνετε μια αναφορά ότι θέμα νομιμότητας έθεσε ουσιαστικά και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Νίκος Γλαβάς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, εγώ προσωπικά και η παράτευξή μου έθεσε το θέμα αυτό της πάγιας τακτικής που χρησιμοποιείται από τη Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας να μας αφήσει, όπως είπα και πριν, στο σκοτάδι. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια έτσι συζήτηση και προσπάθεια να υπάρξει μια συνεννόηση μέσω του Δημάρχου και του αρχηγού, των αρχηγών των παρατάξεων.
0: Ναι.
1: Όμως, παρεμβαίνοντας εκείνη τη στιγμή ο κύριος Νίκος Γκλαβάς
0: από την πλειοψηφία,
1: μπράβο, απειλώντας ότι από τη στιγμή που δεν είναι, από τη στιγμή που υπάρχει θέμα νομιμότητας, ότι ο ίδιος θα αποχωρήσει, τότε λοιπόν
0: το είπε ως μέσο πίεσης, πιστεύετε?
1: Ναι, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Βεβαίως.
1: Τότε όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα πέθανε στο κενό.
0: Σωστά.
1: Βασικά πιστεύω ότι έδωσα μια ευκαιρία τη Δημοτική Αρχή να είναι νόμιμη στη διαδικασία, διότι υπήρχε και η περίπτωση, αν πήγαινε στην Αποκεντρωμένη και το έπεφτε στην αντίληψή της στην Αποκεντρωμένη αυτό το η λανθασμένη πρόσκληση και διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είπαμε προηγουμένως ότι ήταν το θέμα της νομιμότητας και ήταν παράνομο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει παραπάνω από 3 μέρες που θα χάσει ουσιαστικά τώρα η Δημοτική Αρχή στο να εκδώσει εκ νέου πρόσκληση και να γίνει ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο νόμιμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να περάσει και ένα διάστημα του ενός μήνα, κύριε Νέγκα. Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να το δούμε και ότι ως βοήθεια από την πλευρά μας προς την Δημοτική Αρχή.
0: Η οποία αποκεντρωμένη αρχή, έχετε πει και εσείς κατ' επανάληψη, ότι μεροληπτή και δει υπέρ της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό έχει να κάνει με την απόρριψη της ένστασης για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξωτερική και βοήθεια την έχει ονομάσει η Δημοτική Αρχή και επικουρική μαζί. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Τι με λίγαινε τώρα με τη συνεδρίαση, κύριε Γιακουμέλο? θα επαναληφθεί.
1: Περιμένουμε μια νέα έκδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Με τις εισηγήσεις να όπως είναι.
0: Με τα ίδια θέματα.
1: Λογικά ναι, ίσως έχει τη δυνατότητα και όχι ίσως έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Πρόεδρος μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει θέματα, αλλά να είναι πάντα μαζί με τις εισηγήσεις, μαζί με την πρόσκληση. Μάλιστα. Και το ελάχιστο χρονικό προαπαιτούμενο διάστημα είναι να είναι τουλάχιστον 3 μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα ή στην αρχή της ή στα μέσα της εβδομάδας θα υπάρξει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθει η απόφαση.
0: Είδομεν, κύριε Γιακουμέλο, σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.

0: Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, υπάρχει περίπτωση να έρθουν και να μην ξανάρθουν? Λογοπαίγνιο κάνω. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και για το χρόνο του, καθώς είναι εκτός Ζακύνθου και ο άνθρωπος ξεκουράζεται, είναι ο κύριος Χρήστος Καρίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο και καθηγητής στο συγκεκριμένο τμήμα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας, κύριε Καρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι λέει η Εύβοια?
1: Μια χαρά είναι, πολύ ωραία.
0: Η καμένη και κατακαημένη Εύβοια, πανέμορφη κατά τα άλλα.
1: Δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε αυτό το πρόβλημα και το φόβο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας μην το συζητάμε, είναι όλη η Ελλάδα δυστυχώς καίγεται κάθε χρόνο.
0: Και ανατινάζεται ενίοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε κατάγεστε από την Εύβοια, κύριε Καρίδη?
1: Όχι, γυναίκα μου. Εγώ είμαι μισός Λάκωνας και Πειραιώτης επίσης.
0: Α, το Πειραιώ της το κρατάω.
1: Προέρχεται από τα Επτάνησα, βέβαια.
0: Κρατάω το Πειραιώ της. Ελπίζω να είστε και φίλος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αλλά χθες 0-0 με την Αϊμέγγεν.
1: Δεν το είδα, δυστυχώς.
0: Πρώτο παιχνίδι είναι, έχει και επόμενο, θα δούμε.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Είναι αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε μια έτσι σύντομη ενημέρωση. Mm-hmm. Πώς είναι οι νεοεισαχθέντες στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, ναι, και πόσοι αποφύτησαν επί τη ευκαιρία, να μας πείτε?
1: Ναι, φέτος, όπως και εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια, βλέπουμε ότι ο αριθμός εισαγωγής είναι αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε 161 νέους φοιτητές και φοιτήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά κιόλας δεν μπορούσαμε να πούμε και το έχουμε καταγράψει ότι 2.623 υποψήφοι,
0: ναι,
1: συμπεριέλαβαν το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
0: Ναι.
1: Έτσι που είναι ένα γεγονός και για εμάς,
0: αν
1: για την
0: ακαδημαϊκή
1: κοινότητα. Ακριβώς, και αποτυπώνει και αυτό το ενδιαφέρον που έχουν για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και τις προοπτικές που βέβαια αυτό προσφέρει, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα που ξεκινήσαμε και μιλάμε για τις πυρκαγιές, για τους φυσικούς πόρους, γενικότερα για αυτή την ενεργειακή μετάβαση που υπάρχει, είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δημιουργούν διαρκώς νέες ανάγκες για επιστήμονες με διαφορετική κατάρτιση, με ανανέωση στην κατάρτισή τους και στα επαγγελματικά τους, έτσι, παιδεία.
0: Αν έχετε μια εικόνα, και στο βαθμό που έχετε αυτή την εικόνα, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους σπουδαστές ή φοιτητές που αποφοιτούν από το συγκεκριμένο τμήμα, αποκαθίσταται και επαγγελματικά σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει?
1: Κοιτάξτε, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, αν κάποιος τον ενδιαφέρει, θα προχωρήσει. Βλέπουμε και αποτυπώνουμε ότι πολλοί συνεχίζουν με μεταπτυχιακά προγράμματα. Μετά από το μεταπτυχιακό μπορεί να ασχοληθεί κάποιος ή κάποια φοιτήτρια με κάποιο διδακτορικό, και βλέπουμε και αρκετούς να μπαίνουν και σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί κάνοντας και την τρίμηνή τους πρακτική που είναι μέσα στο πρόγραμμά τους, μετέπειτα ο φορέας που τους έχει δεχτεί,
0: ναι,
1: συνήθως τους προσλαμβάνει με κάποια σύμβαση και μετέπειτα και με κάποια πιο μόνιμη σύμβαση εργασίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλοί φοιτητές εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι.
0: Ναι. Πώς είναι αυτοί που αποφύτησαν τη φετινή χρονιά?
1: Φέτος, δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη την ορκομοσία που είχαμε. Ήταν περίπου στα 25-30 άτομα.
0: 25-30 άτομα. Μάλιστα. Ήθελα, δεν ξέρω αν είστε σε θέση, να μας κάνετε μια σύντομη ενημέρωση για την προοπτική δημιουργίας φοιτητικής εστίας και στη Ζάκυνθο, καθώς, ναι, έχει παραχωρήσει οικόπεδο στην περιοχή της Παναγούλας, ναι, πολύ κοντά στο τμήμα του περιβάλλοντος, στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η τοπική εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη Ζάκυνθο. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία, κύριε Καρίδη?
1: Το συγκεκριμένο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μετόχι που λέμε του Αγίου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στο τμήμα μας, πάρα πολύ κοντά.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η αγορά,
0: ναι,
1: εκ μέρους μας, και υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν και μέσω της Δημαρχίας αλλά και του Πανεπιστημίου αλλά και της Μητρόπολης.
0: Ναι.
1: Άρα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη φάση είμαστε πλέον να βρεθούν τα χρήματα για να χτιστεί,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο χώρος υπάρχει. Άρα πλέον
0: η εξασφάλιση της χρηματοδότησης έχει να κάνει με το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, είναι ευθύνη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Ζακύνθου, της περιφέρειας.
1: Κοιτάξτε, αν δούμε το σενάριο της Κεφαλονιάς, που βρέθηκε ένας ιδιώτης και θα δώσει χρήματα για να κατασκευαστούν ένας μεγάλος αριθμός δωματίων,
0: ναι,
1: και αυτός θα μπορούσε να τα νοικιάσει για ένα πολύ έτσι χαμηλό, θα μπορούσαμε να πούμε για τα δεδομένα των νησιών, μίστομα. Μακάρι να βρισκόταν και για εμάς το ίδιο σενάριο.
0: Δεν μπορεί να επαφείτε ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο.

0: Μιακό ίδρυμα στην καλή διάθεση οποιοδήποτε
1: ιδιώτη. Όχι, βέβαια, αλλά κοιτάξτε, πολλές φορές μας βοηθούν.
0: Και να παραμερίζεται η ουσιαστική ευθύνη, η οποία ανήκει στην εκάστοτε κεντρική εξουσία σε τελευταία ανάλυση και στις τοπικές αρχές, βέβαια, και στους φορείς υλοποίησης.
1: Ναι, ανήκει βέβαια πάντοτε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γιατί ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο βέβαια ο χώρος. Αλλά εάν υπάρχει οποιαδήποτε βοήθεια από οποιοδήποτε φορέα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο βέβαια πλαίσιο, έτσι, κατάλληλο και με συγκεκριμένους όρους, τότε θα πραγματικά θα βοηθήσει να παραμείνουν εκεί περισσότεροι φοιτητές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα τα περιφερειακά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
0: ναι, όλα, όλα.
1: Είναι και άλλα. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι οι γονείς, οι φοιτητές, οι φοιτήτρες μπαίνουν στην διαδικασία να πηγαίνουν σε πανεπιστήμια που βρίσκονται πιο έτσι, χωρίς να
0: κοντά στις περιοχές που κατοικούν και είναι οι οικογένειές τους και τα σπίτια τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε τώρα ένας γονιός που θα έχει 2-3 παιδιά. Δεν είναι εφικτό το ένα παιδί να είναι στη Ζάκυνθο, το άλλο να είναι στη Θεσσαλονίκη, το άλλο να είναι στην Αλεξανδρούπολη.
0: Καταλαβαίνετε ότι
1: ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα, πολλοί φοιτητές και στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου να είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα στο νησί και να έρχονται μόνο για τα μαθήματα ή για όταν είναι να δώσουν εξετάσεις. Τι ακριβώς.
1: Υπάρχει και αυτό το σενάριο, αλλά εν τέλει παραμένει και ένας μικρός δυστυχώς αριθμός εντός του νησιού. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή
0: γιατί
1: το
0: δεν βρίσκουν εύκολα καταλήμματα, είναι υποχρεωμένοι οι γονείς τους ήδη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά και εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε, το λέμε συνέχεια, τέλος Μαΐου, δυστυχώς, όχι μόνο οι φοιτητές, οι δάσκαλοι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
0: Καθηγητές, γιατροί, νοσηλευτές.
1: Διώχνονται ακριβώς από τα δωμάτια και από τα σπίτια τους και οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν
0: για
1: και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να νοικιάσουν
0: σε τουρίστες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει σαν κοινότητα, σαν νησί, κάποια στιγμή να το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να τα δίνουμε όλα στο εύκολο χρήμα, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι συγκεκριμένες κατηγορίες δασκάλων, εκπαιδευτικών, φοιτητών, φοιτητριών έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Να μην σας κουράσω άλλο.
1: Το τίμημα
0: στην περίπτωση λοιπόν δημιουργίας και λειτουργίας της φοιτητικής εστίας στη Ζάκυνθο.
1: Νομίζω θα λυθεί το πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Ελπίζουμε πως ναι. Και να μην αργήσει και πάρα πολύ, που μάλλον θα αργήσει γιατί στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι.
0: Το τίμημα ποιο θα είναι για τους φοιτητές?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί κάτι θα πληρώνουν.
1: Το σενάριο της Κεφαλονιάς, από ό,τι έχει ήδη δημοσιευθεί και από την Βρετανία, είναι περίπου στα 300 ευρώ το μήνα.
0: Ένα σεβαστό ποσό όμως.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι όμως πολύ ψηλό, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν λάβουμε υπόψη και άλλα πανεπιστήμια ή άλλα σημεία, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα.
0: Δεν θα έπρεπε κανονικά να παρέχεται δωρεάν φοιτητική στέγη ή στέγη στους φοιτητές? Τι λέτε?
1: Θα υπάρχουν διάφορα σενάρια, δηλαδή όποιοι είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Βέβαια δεν το ξέρω ακόμα το σενάριο της Κεφαλονιάς, πώς θα προχωρήσει ή αν θα παραμείνει αυτό το μίσθωμα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι θα υπάρχουν κατηγορίες, δηλαδή αν κάποια οικογένεια υπάρχουν άνεργοι ή αν γενικότερα
0: θα ληφθούν υπόψη με λίγα λόγια κάποια οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια κτλ. Σωστά το λέω?
1: Όπως πάντα, ναι.
0: Μάλιστα. Είδομεν και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μακάρι, ναι.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών στην Εύβοια, κύριε Καρύδη. Πότε επιστρέφετε στα Πάτρια Εδάφη?
1: Πρώτο Θεός, τέλη Αυγούστου εκεί.
0: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα στο τμήμα περιβάλλοντος?
1: Ξεκινάει η εξεταστική το Σεπτέμβριο και τα μαθήματα ξεκινούν όπως και τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά μας αρχές Οκτωβρίου.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Πολύ,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε Χαβάη.
1: Λοιπόν, Άννα, ανέβαστε μηχανή, έλα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Ποια Χαβάη? Ούτε απέναντι στην Κυλλήνη δεν μπορούμε να πάμε. Δεν πας με ρόδα στη Χαβάη, πας με σκάφος. Στον αγώνα της επιβίωσης. Για ένα καφέ, παύλα, νεροζούμι, ένα ταλιράκι. Μία μπυρίτσα μικρή, 5-6 ευρώ. Ανάλογα. Οι Έλληνες έχουν εντρυφήσει στην τέχνη της επιβίωσης με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Αυτοσχεδιάζουν για να επιβιώσουν και για να ζήσουν. Σε μια χώρα που ζούμε από τύχη και από αυτοσχεδιασμό και με κεκτημένη ταχύτητα που όλα παίζονται στο χιλιοστό και το δευτερόλεπτο. Πάμε στη λαϊκή. Ξέρεις που έχει λαϊκή? Ακρίβεια και εκεί λες. Εντάξει, άνθρωποι ένα μεροκάμα το βγάζουν. Καλώς υπάρχει και λαϊκή αγορά, δεν λέμε, με τα τοπικά προϊόντα. Εκεί δίπλα, ξέρεις που, στο χώρο του λιμενικού ταμείου, στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, που είναι και εκεί που θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει ποτέ, μαρίνα. Άλλο η Μαρίνα των Σκαφών, άλλο η Αγία Μαρίνα και άλλο η Μαρίνα η Μάντζου. Πολύ πολύ καλημέρα και στη Μαρίνα Μάντζου και στον Πέτρο Πομόνι. Και στις

0: Είναι αλήθεια ότι ακόμα ο Αλέξανδρος κάνει μπάνιο με μπρατσάκια? Λοιπόν, εμείς δεν θα ανέβουμε στη μηχανή να πάμε με μια ρόδα. Μακάρι να μπορούσαμε να ανέβουμε ή να αριβάρουμε και με το παπόρο να πάμε απέναντι. Αλλά πολλές φορές ούτε και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για το χρόνο του, για λίγα λεπτά της ώρας, ο υπεύθυνος της Davante Ferries Γιάννης Πυλαρινός, προκειμένου να μας κάνει μια ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται η κίνηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Στη γραμμή Ζακύνθου Κυλίνης και αντίστροφα, καλή σας μέρα κύριε Πυλαρινέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης, να είστε καλά. Τα νέα δεν είναι και τόσο καλά.
1: Όλα τα καλοκαίρια δεν είναι ίδια.
0: Όχι.
1: Οπότε εντάξει, είμαστε λίγο σε σχέση με πέρυσι πεσμένοι.
0: Πόσο?
1: Έχετε αυτό μία... έχει ξεκινήσει αυτό το, αυτή η πτώση έχει ξεκινήσει με έναν τον πόλεμο που ξεκίνησε το Μάρτιο. Ναι. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πεσμένος. Ο Απρίλιος, Μάιος 8-10% πεσμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ιούνιος ήταν κάτι λιγότερο και ο Ιούλιος είναι λίγο, είναι λίγο πεσμένα, λίγο. Δηλαδή μπορεί να είναι και 2%, 1, 2, 3, κάπου εκεί. Δεν το έχουμε δει ακριβώς.
0: Από ποια στοιχεία προκύπτει κάτι τέτοιο, δικά σας, της εταιρείας, του λιμεναρχείου?
1: Της εταιρείας. Τα εισιτήρια που ταξιδεύουμε.
0: Ναι. Βέβαια, όσοι κινούνται στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης ή με τα επιβατικά οχήματα, εγώ απλά τη γραμμή, δεν είναι όλοι τουρίστες και επισκέπτες, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Εμείς κοιτάμε το σύνολο όμως. Δεν κοιτάμε το σύνολο.
0: Της επιβατικής κίνησης. Ναι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε τώρα έτσι και την το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να ταξιδεύουν. Είναι πολύ πεσμένοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι,
1: είναι
0: αλήθεια.
1: Μικρό ποσοστό που ταξιδεύει. Οπότε το 95 πλάς είναι τουρίστες που ταξιδεύουν αυτή την εποχή.
0: Και Έλληνες και ξένοι επισκέπτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μία αυθήνουσα πορεία ο εσωτερικός τουρισμός στη Ζάκυνθο. Δηλαδή έχουν μειωθεί κατά πολύ οι Έλληνες επισκέπτες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο και έχετε και εσείς την ίδια εικόνα, κύριε Πυλαρινέ.
1: Σίγουρα από τα προηγούμενα χρόνια έχει μία πτώση, αλλά υπάρχουν και αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο, είναι πιο πολύ νεολαία. Δηλαδή μεταξύ 20 με 35-40 ετών βλέπουμε Έλληνες παιδιά που προτιμάνε το νησί.
0: Α, νεαρής ηλικίας άτομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άτομα νεαρής ηλικίας. Ναι. Έλληνες και ξένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά κύριο λόγο ξένοι επισκέπτες και μετά Έλληνες ή όχι?
1: Ναι, πιο πολλοί ξένοι είναι που έρχονται.
0: Ναι, είναι προφανώς για αυτούς ένα φτηνό μεταφορικό μέσο το ταξίδι με τα επιβατικά οχήματα, εγώ απλά της γραμμής στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σε σχέση με άλλες γραμμές, ναι, είναι. Μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει, ότι είναι φθηνός προορισμός να έρθει κάποιος στο νησί.
0: Ναι, με την έννοια ότι είναι κοντινή η απόσταση, το πολύ μία μισή ώρα, και το εισιτήριο πρέπει να είναι γύρω στα 13,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, είναι 13,5 ευρώ το ατομικό και είναι και 38,40 που είναι το αγιοταχή, που το 38,40 στα αγιοταχή είναι μια δεκαετία ίδια λεφτά, αν εξαιρέσεις ένα διάστημα του...
0: Ναι.
1: Βέβαια όμως
0: προηγείται και η Εθνική Οδός με διόδια, καύσιμα και ούτω καθεξής. Στάσεις για ένα καφέ ή πρόχειρο φαγητό.
1: Σωστό.
0: Και συσσωρεύονται έτσι τα έξοδα.
1: Ναι. Υπάρχουν και γραμμές που είναι η ίδια μίλια, το οποίο έχει 35-40 ευρώ το ατομικό. 70-80 ευρώ το...
0: Για παράδειγμα, οπότε, κύριε Πυλαρινέ, για παράδειγμα.
1: Αν θυμάμαι καλά, στο Βόρειο Αιγαίο, κάπου εκεί, στις Πολάδες, θα σας γελάσω, κάπου εκεί έχουμε δει κάτι γραμμές, οι οποίες είναι οι τιμές σε πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τιμές συγκρατιούνται με το ζόρι.
0: Ναι, είναι τελικά η γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης και αντίστροφα πορθμιακή γραμμή, άγωνη γραμμή, τι ακριβώς είναι?
1: Όχι, όχι, δεν είναι άγωνη γραμμή.
0: Είναι πορθμιακή γραμμή.
1: Πορθμιακή γραμμή, κανονικά δεν έχει άγωνη γραμμή. Μόνο η Πατρασάμι είναι μια επιδοτούμενη γραμμή. Μια αναβοηθητικό ποσό που δίνουν για τη γραμμή αυτό.
0: Η εταιρεία δηλαδή παίρνει κάποια κρατική επιδότηση, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, μόνο για τη γραμμή αυτή και πάνω στο Ιθάκη Πάτρα.
0: Ιθάκη Πάτρα, μάλιστα. Ωραία. Έχω κάποιες πληροφορίες, θα μας πείτε αν ισχύουν, ότι χτίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και νέο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο της Davante Ferries, που το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, θα έρθει στα μέρη μας, θα αριβάρει στο νησί μας για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη γραμμή, τη γειτονική κεφαλονιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει ένα πλοίο που χτίζεται. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε ακόμα το χρόνο που θα είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, η Davante Ferries, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναβαθμίζεται. Θέλει να εξυπηρετεί όσο
0: σε
1: μπορεί
0: κάποιος καλύτερα. Σε κάποιους δεν αρέσει το γεγονός ότι μονοπολεί τις δύο γραμμές σε Ζάκυνθο και Κιλίνη και Κεφαλονιά μαζί, Λεβάντε Φέρης.
1: Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, να πω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση ότι εργάζομαι στην εταιρεία της Λεβάντε Φέρης. Ναι. Δεν είναι μονοπολείται. Η λέξη μονοπολείται. Όποιος θέλει μπορεί να φέρει ένα πλοίο και να το δρομολογήσει σε οποιαδήποτε γραμμή θέλει πλέον. Οι γραμμές είναι ελεύθερες.
0: Είναι, ναι,
1: όντως. Απλά θεωρώ όμως ότι αυτή η εταιρεία προσφέρει στο νησί και στα νησιά, δηλαδή σε όλα τα νησιά και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά, με διαφημίσεις, με εισιτήρια το οποίο είναι προσιτά, είναι, πώς να σας το πω, οικονομικά θα έλεγα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν λέω ότι είναι φτηνά.
0: Το εισιτήριο, πόσο είναι το εισιτήριο, κύριε Πιλερνέ, επί τη ευκαιρία, από Κιλίνη για Πόρο, Κεφαλονιά?
1: 14,5 ευρώ.
0: Και από Πάτρα για Ιθάκη?
1: Είναι 15 ευρώ.
0: 15 ευρώ.
1: Στις γενικές γραμμές, στα μίλια που γεννεί το καράβι αυτό, είναι φτηνές είναι φτηνά τα εισιτήρια. Σε σχέση με άλλες γραμμές και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με τα καύσιμα, με όλα, με το σούπερ μάρκετ, όπου και να πάτε τώρα πλέον, ακόμα και ένας καφές έχει φτάσει
0: 5 ευρώ.
1: Πάρα πολύ ψηλά. 5 ευρώ.
0: Και μια μικρή μπύρα 5 ή 6 ευρώ, αυτό σχολίαζα προηγουμένως.
1: Λοιπόν, αυτό σας λέω ότι όλα έχουν.
0: Οπότε για να πάει μια τετραμελής οικογένεια σε μια ταβέρνα για φαγητό, μπορεί να θέλει και 200 ευρώ.
1: Γι' αυτό σας λέω,
0: αν πει να φάει κανονικά, πάντα έτσι, συγκρίνουμε. Όχι...
1: Ναι, ναι, σωστά. Πάντα θα συγκρίνουμε δηλαδή και το εισιτήριο με τα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν μπορεί δηλαδή ένα εισιτήριο να είναι πάρα πολύ φθηνό σε σχέση με όλα αυτά. Όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο τώρα, το τελευταίο 10-15, έχει φτάσει το πετρέλαιο εδώ στη Ζάκυνθο 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι το ίδιο αύξηση παίρνουν και τα καράβια που θέλουν τόνους πετρέλαιο την ημέρα.
0: Τόνους πετρέλαιο, ναι.
1: Είναι μισθοδοσίες, είναι επισκευές, είναι συντηρήσεις, είναι πολλά, έτσι.
0: Ναι. Γιατί είναι και συντήρηση. Είναι και οι βλάβες και η συντήρηση κτλ. Το νέο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που θα έρθει στο νησί, σε ποια περιοχή χτίζεται και νομίζω έχει πάρει το όνομα Κοντέσα.
1: Ναι, Κοντέσα έχει πάρει το όνομα.
0: Τι Κοντέσα Βαλέρνα.
1: Χτίζεται στην Κίνα. Ναι, σε Σιρκόσκο στα Ναυπηγεία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πόσο θα κάνει ακόμα για να έρθει, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να χτιστεί ένα πλοίο από την αρχή και να.
0: Είναι μεγαλύτερο από τα υπάρχοντα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της εταιρείας.
1: Όταν είναι μεγαλύτερο σε μήκος, σε χωρητικότητα.
0: Σε μήκος, σε χωρητικότητα, ναι. Οι προδιαγραφές ποιες είναι.
1: Είναι λίγο πιο μεγάλο από το Μάρε.
0: Που είναι και το μεγαλύτερο.
1: Που είναι μήκος, και λίγο πιο. Και σε χωρητικότητα λίγο πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Απλά θα είναι πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορο από όλα τα άλλα.
0: Α, μάλιστα. Δεν ξέρετε ακόμα σε ποια γραμμή θα εξυπηρετεί, αν είναι Ζάκυνθος Κιλίνη ή Ζάκυνθος Κεφαλονιά.
1: Κιλίνη Κεφαλονιά. Η εταιρεία τα καράβια εξυπηρετούν όλες τις γραμμές, οπότε δεν μπορώ να προσδιορίσω. Σίγουρα θα είναι στη Ζάκυνθος, μετά θα είναι και στην Κεφαλονιά, θα είναι παντού.
0: Ναι. Ποια επιβατικά οχηματαγωγά πλοία στην παρούσα φάση εξυπηρετούν τη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης και ποια τη γραμμή Κιλίνης Κεφαλονιάς και Πάτρας Ιθάκης?
1: Τον Ιθάκη εδώ έχουμε το Φιώρο, το Μάρε και τον Κάλβο.
0: Ναι.
1: Και στην Κεφαλονιά έχουμε το Σμύρνα και το
0: Κεφαλονιά.
1: Απλά κάποιες μέρες θα πάει και το Μάρε στην Κεφαλονιά και θα έρθει από εδώ το Σμύρνα μια-δύο μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθεί η κίνηση. Θα χρησιμοποιούνται τα καράβια προκειμένου να εξυπηρετηθούν και τα δύο νησιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και για τη γραμμή Πάτρα Ιθάκη και αντίστροφα?
1: Έχουμε το Κεφαλονιά.
0: Το Κεφαλονιά. Μάλιστα.
1: Κάνει πάτρα Σάμι Ιθάκη και όταν έχει κίνηση κατεβαίνει και Κιλίνη και βοηθάει τον Πόρο.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να ενημερώσετε για τα δρομολόγια. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να τα βρει είτε στο διαδίκτυο είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Αν είναι αυξημένα τα δρομολόγια στην παρούσα φάση.
1: Ναι, έχουμε 6 δρομολόγια επιβατικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάθε μέρα έχουμε ένα δρομολόγιο ακόμα επιπλέον καυσίμων. Ακόμα και το Σάββατο.
0: Μιλάτε για τη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης τώρα.
1: Ναι. Και είμαστε και στα μπάια, χρειαστεί κάτι να προσθέσουμε δρομολόγιο.
0: Αντίστοιχα είναι τα δρομολόγια και για Κιλίνη, Πόρο και Ιθάκη, Πάτρα.
1: Είναι ένα Πάτρα, δρομολόγιο Ιθάκη. Πάτρα Σάμι Ιθάκη, ναι. Ένα δρομολόγιο και είναι και 4 δρομολόγια με το Σμύρνα που είναι μεγάλο καράβι στον Πόρο.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιούμε και αυτά τα δρομολόγια όταν χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Πάντως η κίνηση σε γενικές γραμμές είναι περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα το μήνα μειωμένη σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κρατάμε αυτό.
1: Ναι. Ναι, είναι λίγο πεσμένα, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και καλά ταξίδια.
1: Να είστε καλά.
0: Και με ασφάλεια πολύ. Πάντα.
1: Να είστε καλά, καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Με ηρεμία.
0: Πάντα.
1: Έγινε, να είστε
0: καλά. Γεια σας κύριε Πιλαρινέ. Γιάννης Πιλαρινός, υπεύθυνος.

Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να αναφερθούμε σε δύο ανακοινώσεις που είναι σημαντικές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά λέει και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους του που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Συνήθως φαινόμενα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβρις ή απειλές. Καλούμε, αναφέρει ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από τον διάλογο, την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή άλλης μορφής βίας. Ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συναδέλφων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς επικοινωνήσαμε χθες το απόγευμα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Θεόφιλο Λιβέρη. Είπε να αρκεστούμε στην ανακοίνωση, οι οποίες ανακοινώσεις τελικά δεν αποστέλλονται στα τοπικά ΜΜΕ, αναρτώνται είτε στο προσωπικό Facebook του κυρίου Λιβέρη, του Προέδρου του Συλλόγου, είτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Γιατί δεν αποστέλλονται τα δελτία τύπου και στα τοπικά ΜΜΕ? Εμείς να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας αν έχει γίνει κάποια ανάρτηση είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Σύλλογο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Σύλλογος θα αποφασίσει, εάν και εφόσον, ή το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, εμείς λέμε ενδεχομένως ποτέ, να μιλήσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου ή κάποιος εκπρόσωπος του Συλλόγου και στα τοπικά ΜΜΕ, να κάνει δηλαδή δημόσιες δηλώσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμβαίνει αυτό, ή μάλλον καταλαβαίνω και έχω άποψη συγκεκριμένη και την κρατάω αυτή την ώρα στην άκρη. Θα την πω κάποια άλλη στιγμή, αν και την έχω σχολιάσει άμεσα ή έμεσα σε παλιότερες εκπομπές. Είναι συνδικαλιστικό όργανο, εκπροσωπεί τους δημοτικούς υπαλλήλους και πρέπει να παίρνει θέση και δημόσια. Είτε αυτό αρέσει στη Δημοτική Αρχή, είτε δεν αρέσει, γιατί από τη στιγμή που ο Σύλλογος κρατά αυτή τη θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο, μπορούμε και εμείς να υποθέσουμε οτιδήποτε. Γιατί θυμόμαστε παλιότερες εποχές με συνδικαλιστικά όργανα στο Δήμο, στην Περιφέρεια, παλιότερα στην Ομαρχία, στην Καθαριότητα, ίδρυψη, αποχέτευση, παντού. Που όντως λειτουργούσαν σαν συνδικαλιστικά όργανα. Με δυναμική παρουσία, με δηλώσεις, με κινητοποιήσεις, με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Με, που δεν υπάρχει τώρα τίποτα πια από όλα αυτά. Σιγή νυχθείος, σιγή ασυρμάτου. Μια ανακοίνωση και αυτή στο προσωπικό Facebook ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Γιατί? Εδώ ήμουν στο Σύλλογο Γονέων του πρώτου Ρίζας Λαγοπόδου και κάναμε δελτία τύπου προσωπικά εγώ για τα τοπικά ΜΜΕ. Η Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, που δεν είναι και συνδικαλιστικά όργανα. Όλη μέρα, κάθε μέρα, ανακοινώσει δελτία τύπου και συμμετοχή σε κινητοποίησεις ή διάφορες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποίησεις μαζί. Καταλάβατε? Όπως παλιότερα για το Σύλλογο Εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, λειτουργούσε με τον αντίστοιχο τρόπο. Σύλλογοι Εργαζόμενων στην Καθαριότητα, ίδρυψη, αποχέτευση και. Πάμε σε μια ανακοίνωση του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου. Πρόσφατα αναφέρει, εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου δικαστική απόφαση που αφορά στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών μας κατά των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Το ένδικο αίτημά μας περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των βιτιοφόρων οχημάτων των αντιδίκων μας δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Πλην όμως τούτο δεν σημαίνει ότι η μεταφορά απόσημου νερού από οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι σύνομη, υπολείπεται δε η ρύθμιση του συναφούς ζητήματος από την νομοθεσία. Προς πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για αποφυγή τυχόν παρανοήσεων, καθιστούμε γνωστό ότι η απόρριψη της αίτησής μας δεν αφορά ούτε κατηδέαν ή κατελάχιστον στην νομιμοποίηση κυκλοφορίας οχημάτων δημόσιας χρήσεως που έχουν ειδικά διοθετηθεί από τον ΕΦΕΤ μόνο για τη μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για τη μεταφορά ποσίμου νερούς.
πόσε μου ύδατος αλλιώς. Εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στο θεσμό της δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη μας στη δικαιοδοτική της κρίση. Αυτός εξάλλου είναι ο λόγος που απευθυνθήκαμε ευπρόσωπα, λέει, στο δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα ένωμα επαγγελματικά συμφέροντά μας από οπουδήποτε βάλλονται. Θα εξακολουθήσουμε δε να διεκδικούμε νόμιμα την προστασία τους. Πέραν τούτου, κάθε άλλη ερμηνεία του διατακτικού, λέει, της δικαστικής απόφασης, ασφαλιστικών μέτρων καθώς και των προθέσεών μας, που τυχόν εξυπηρετεί μονομερό συμφέροντα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην οριστική επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς του πόσιμου ύδατος στο νησί μας, αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στα συναρμόδια Υπουργεία και τη δικαιοσύνη. Τέλος, εκφράζουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο δικαστικός μας αγώνας θα δικαιωθεί, δεδομένου ότι πλέον των 30 ετών δραστηριοποιούμεθα νόμιμα στον τομέα της μεταφοράς πόσιμου ύδατος, έχοντας πρόθυμα συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, σεβόμενη τον νόμο και τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας με σοβαρότητα και συνέπεια τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και των τουριστικών επιχειρήσεων κάθε θερινή περίοδο. Τελεία και παύλα, είναι η ανακοίνωση του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, δηλαδή το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Κρίσεως Μεταφοράς Νερού, όπου έχουν απορριφθεί τα ασφαλιστικά τους μέτρα κατά των αντιδίκων τους, των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς, των ιδιοκτητών οχημάτων δημόσιας χρήσεως μεταφοράς νερού. Γι' αυτό σας είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι το Σωματείο ή το Υποσύσταση Σωματείο Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσεως Μεταφοράς Νερού κάνει λόγο ότι έχει κερδίσει αυτή τη δικαστική διαμάχη. Δεν προλαβαίνω τώρα να πω και να σχολιάσω περισσότερα. Γεια και χαρά, να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο διπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση του 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες, Εψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στις ώρες στις οποίες βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2

Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση σε επίπεδο αποζημιώσεων, φίλες και φίλοι, συζητά αυτήν την ώρα η Διυπουργική με υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα προφανώς και είναι το αντικείμενο, είναι οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους πολίτες αλλά και αγρότες και επιχειρηματίες. Θα επικεντρωθεί λοιπόν στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας το ανακοινώσουμε. Να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, γιατί αυτές τις μέρες με τις πυρκαγιές δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό που λέγεται πολιτικό ρεπορτάζ, ότι όλο και περισσότερο συχνά από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα ότι οι εκλογές, οι κάλπες θα στηθούν τον Μάιο. Αυτό που μπορεί να αποκομίσει κανείς σε επίπεδο πληροφορίας είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεντρώνεται στα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, μέτρα που θα ανακοινωθούν τότε, αλλά αυτό που λέμε στην τσέπη των πολιτών φαίνονται τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα βεβαίως μετρά την αντοχή κομμάτων, βλέπουμε τι συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που έχουμε την παρετήσει στη μία μετά την άλλη, αλλά μετρά αντοχές, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως ό,τι αφορά και τον κύριο Τσίπρα και στο αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ως παλαιότερος και εμπειρότερος, αντέχει σε αυτού του είδους τις πιέσεις, ενώ δεν έχει ενδώσει ακόμα

στην ανακοίνωση του κόμματος του, παρά το γεγονός ότι είναι με βάση την πολιτική του συμπερίφορα είναι αναμενόμενο. Άρα λοιπόν είναι αυτοί οι λόγοι που οδηγούν τον Πρωθυπουργό, αυτό λέει το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, και βεβαίως πάντα υπάρχει στο τραπέζι και το θέμα της θεσμικότητας που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται σε όλες του τις συνεντεύξεις, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή είναι Μεναλά, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου μετά από πολλές μέρες στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς μεσημέρι, Παναγιώτα. Την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε. Earth News Radio 105,8. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε λοιπόν από το καλό σας μεσημέρι έως τα σχόλιά σας. Ξέρετε τώρα εσείς, να μην επαναλαμβάνομαι εγώ. Γυρνώντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το μείζον θέμα των ημερών, που προφανώς και δεν είναι άλλο από τις πυρκαγιές, και που αυτό που έχουμε να πούμε σε σχέση με την εξέλιξή τους, ότι εξακολουθεί να είναι ο μηχανισμός σε εγρήγορση, γιατί αναζωπηρώσεις υπάρχουν, καντιλάκια όπως συνηθίζουμε να τα λέμε είναι εκεί και καίνε. Για έκτη μέρα λοιπόν η μάχη με την πυρκαγιά είναι εδώ στην Δυτική Αττική και στην Βοιωτία. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στις θέσεις τους, και χθες αναζητώντας πληροφορίες σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, και ό,τι ακριβώς ζούμε όλες αυτές τις μέρες, αναζητούσα λοιπόν να δω στοιχεία και αρθρογραφία για την επόμενη μέρα των μεγάλων πυρκαγιών. Ξαναείπαμε ότι οι μεγάλες πυρκαγιές λέγονται αυτές. Τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα συζήτησης στην Γαλλία, που ακούσαμε και ζήσαμε εξ αποστάσεως προφανώς τις μεγάλες πυρκαγιές που έζησαν πριν από λίγες μέρες, το ίδιο και στην Ισπανία. Τα καμένα δάση, τα καμένα σπίτια, και όχι μόνο αυτά, είναι στην συζήτηση, αλλά κυρίως υπάρχει μια αντίληψη ολιστικής καταγραφής και αποτύπωσης του κόστους των πυρκαγιών. Και ακριβώς αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Παλαιολόγου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου. Έλεγα λοιπόν αυτό, ότι έχουν αρχίσει τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν και στοιχεία και καταγραφές, όχι αυτών των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά παλαιότερων, και να φτάνουν σε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτον, σε σχέση με το κόστος των πυρκαγιών, αλλά μέσα από μια αντίληψη ολιστική, κύριε Παλαιολόγου, που αυτή έχει και ενδιαφέρον.
1: Πρέπει να το δούμε ολιστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι και η απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, mm-hmm. που όταν χαθεί ένα δασικό οικοσύστημα, επιφέρονται αυτές οι απώλειες και αυτά τα οικονομικά βάρη. Μπορεί να μην υπολογίζουν τους προϋπολογισμούς, όπως είπαμε, αλλά τα βιώνουμε όλοι μας. Όπως είναι η ποιότητα του αέρα, όπως είναι η αυξημένη θέρμανση που μπορεί να έχει μια περιοχή λόγω της ηλιακής κτηνοβολίας, που δεν υπάρχει πλέον σκιά ή δεν υπάρχει ένα βιοκλιματικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να μειώσει τις θερμοκρασίες. Οπότε τα βιώνουμε όλοι. Από τους λογαριασμούς στο ρεύμα, που θα είναι πολύ αυξημένοι γιατί θα πρέπει να καίμε παραπάνω ρότερ κοντίσιον, μέχρι άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η προστασία από τις πλημμύρες ή οι καταστροφές που μπορεί να γίνουν από την απώλεια εδαφών και τις ραγδαίες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Και όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Δυστυχώς δεν τα συνεκτιμούμε. Έχουμε μια μονεταριστική λογική, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, γενικότερα, να αποτιμούμε μόνο αυτό που αποτιμάται σε όρους αγοράς. Δηλαδή την αξία των σπιτιών, την απώλεια της ξυλίας, αλλά παραβλέπουμε όλες τις άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, κυρίως τις οικολογικές.
0: Είναι ακριβώς εκεί το πρόβλημα, γιατί μετράμε αυτά που είναι τα προφανή, θα πω εγώ, αλλά από πίσω υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη, η οποία έρχεται να δώσει το δικό της βάρος στο συνολικό κόστος.
1: Φυσικά, ακόμα και η απώλεια της οικολογικής ισορροπίας μιας περιοχής, η απώλεια διαφόρων ειδών που μπορεί να υπάρχουν σε μια περιοχή και να δημιουργούν ένα οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται σε μια ισορροπία. Όλη αυτή η ισορροπία που δημιουργεί πολύ αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο και στην οικονομία. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό το τελευταίο, συγγνώμη που το λέτε, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδίως στην οικονομία. Διάβαζα λοιπόν για την άποψη μιας οικονομολόγου από το Ελβετικό Δημόσιο Ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είχε και το δημοσίευμα μάλιστα η Deutsche Welle, που εξέτασε λεπτομερώς τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, και τα ευρήματά της δείχνουν τις περιοχές που επλήγησαν από τουλάχιστον μία πυρκαγιά, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε κατά 0,11 έως 0,18%.
1: Ναι, σίγουρα έχουμε μία απώλεια. Να πούμε κάτι προφανές να καταλάβουν λίγο οι ακροατές, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι είναι οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ας πούμε ότι σε μία περιοχή έχουμε ένα ωραίο δάσος και πλέον αυτή η εικόνα έχει χαθεί. Το έχουμε βιώσει πολλά νησιά. Έχει χαθεί γιατί έχει καεί αυτό το δάσος. Mm-hmm. Κατευθείαν έχουμε μία μείωση της τουριστικής αξίας ή της συναισθηματικής αξίας που παίρνουν εκεί, της αναψυχής, στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι μια οικοσυστημική υπηρεσία που χάνεται. Μπορεί να μην αποτιμάται με όρους οικονομικούς εκείνη την ώρα, αλλά μπορούμε να το βιώσουμε γιατί βλέπουμε τη μείωση του τουρισμού ή τη μείωση της αισθητικής αξίας της περιοχής. Οπότε, mm-hmm. να ένα παράδειγμα. Αυτά όλα όμως τείνουμε να μην τα υπολογίζουμε, γιατί όπως είπαμε πριν, τα βλέπουμε ψυχρά και μονατεριστικά. Αν μπορέσουμε να υπολογίσουμε, που υπάρχουν τέτοιοι μέθοδοι και τέτοιες εκτιμήσεις, αυτές τις επιπτώσεις, θα καταλάβουμε ότι μια μεγάλη κλίμακα πυρκαγιά προκαλεί πολύ περισσότερες επιπτώσεις από αυτές που άμεσα μπορούμε να αντιληφθούμε. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι στην κλίμακα. Μια μικρή πυρκαγιά ενδεχομένως να μην δημιουργήσει όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, να μην δημιουργήσει αυτές τις ανισορροπίες στον οικολογικό κύκλο και στην ισορροπία της περιοχής, mm-hmm. αλλά οι μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτή που βιώνουμε στην Αθήνα ή όπως αυτή που βιώσαμε στον Εύρο έχουν τέτοιες επιπτώσεις που πρέπει να αποτιμηθούν.
0: Προφανώς.
1: Είναι ένα κλίμακα δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πω ένα παράδειγμα. Στη Χίο, όταν μια πυρκαγιά με τα ίδια στρέμματα 100.000 κάψει το 1 τέταρτο του νησιού, καταλαβαίνετε, γιατί έχει γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι να καεί το 1 τέταρτο του νησιού, που και πόσο διαφορετικό είναι να καεί σε μια περιοχή όπως ο Εύρος, που υπάρχει μεγάλη ενδοχώρα στη συγκεκριμένη περιοχή και τα είδη της Πανίδας και της Χλωρίδας μπορούν να αναπτυχθούν σε θύλακες και μετά να πικήσουν ξανά την περιοχή η οποία έχει καταστραφεί. Αλλά σε ένα νησί το οποίο καίγεται το 1 τέταρτο ή το μισό από μια πυρκαγιά, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τέτοια ρεφιούτζια που μπορούν να πάνε αυτά τα είδη και οι οικολογικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο κλίμακας.
0: Προφανώς. Και σε αυτά πρέπει μετά να προσθέσουμε και τι έργα υποδομών χρειάζεται να γίνουν και από την καταστροφή που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά. Αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Γιατί είναι και όλα αυτά.
1: Ναι, υπάρχει μια πεπατημένη που πηγαίνουμε. Έχουμε μάθει πλέον πώς να κάνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν έχω παράπονα για το πώς γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τεχνογνωσία καλή. Έχουν έρθει και από την Αμερική ειδικοί επιστήμονες και είδαν ότι και στην Εύβοια αλλά και στον Εύρο έχουν γίνει πολύ καλά αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά περιοριζόμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την οικολογία, γιατί είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα, ένα πιο σύνθετο αντικείμενο. Τόσο την οικολογία της βλάστησης, όσο και την οικολογία της πανίδας. Mm-hmm. Εκεί πέρα μπορεί να πάμε να διορθώσουμε κάτι και να χαλάσουμε άλλα 2-3 πράγματα. Οπότε, επενδύνοντας καμιά φορά στη φύση και στο πώς η φύση θα επιλέξει να αναγεννηθεί ή να επαναφέρει αυτή την ισορροπία την οικολογική, η οποία θα επαναφέρει και μια ισορροπία στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, μπορεί να τα κάνουμε χειρότερα. Οπότε, η άποψή μου είναι ότι άμα είναι να κάνουμε μέτρα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι κάτι κάναμε μετά από μια πυρκαγιά και να λάβουμε τα λάθος μέτρα και να δημιουργήσουμε περισσότερες οικολογικές επιπτώσεις, καλύτερα είναι να μείνουμε στην πεπατημένη. Δεν είναι ένα αντικείμενο, για παράδειγμα, να πω για μαυρόγυπες πάνω στον Εύρο. Ένα αντικείμενο που μπορεί η δασική υπηρεσία χωρίς να έχει ειδικούς, για παράδειγμα, άμα δεν καλέσει ειδικούς από την ορθολογική εταιρεία, μπορεί να πάρει κάποια μέτρα και να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδική. Αν δεν έχεις ειδικούς για το κάθε αντικείμενο που πας να θεραπεύσεις, καλύτερα να το αφήσεις και να πάρει η φύση το δρόμο της και να προσπαθήσει να επαναφέρει την ισορροπία η φύση.
0: Άρα, καλά, πάντως, κύριε Παλαιολόγου, έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, από αυτό ήθελα να μιλήσω. Έχω την αίσθηση ότι πια ζούμε σε μια εποχή που δεν μιλάμε απλώς για ειδικούς, μιλάμε για την απόλυτη εξειδίκευση. Άρα θεωρώ πως θα πρέπει αυτοί οι απολύτως εξειδικευμένοι επιστήμονες να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες για να προσφέρουν τη γνώση τους, γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που αυτόματα θα έχουμε ένα μητρό επιστημόνων και θα πούμε μετά από μια πυρκαγιά το Υπουργείο Περιβάλλοντος σοβαρά θα καλέσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους αποζημιώσει για τα ταξίδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω να πάρουν αμοιβή, γιατί πολλές φορές εμείς στα πανεπιστήμια κάνουμε δουλειές, τις περισσότερες φορές, και δεν δεχόμαστε αμοιβή, γιατί δεν είμαστε, όπως είπα, δεν έχουμε αυτή τη μονετριστική κουλτούρα, οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αμνία και μια πρόβλεψη να καλούνται αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες και όχι οι ίδιοι να ζητάνε να μπουν, γιατί φοβούνται το ότι θα
0: πάρουν ένα μπάχαλο. Κατάλαβα
1: να
0: τι λέτε.
1: Να τους καλέσουν ώστε να γίνει ένα σχέδιο αποκατάστασης, ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε ενδείξεις ότι έχει διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία. Όπως σας είπα, δεν είναι όλες οι πυρκαγιές, όπως είπαμε και χτες, όλες οι πυρκαγιές αρνητικές. Κάποιες πυρκαγιές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της οικολογίας αυτών των δασικών οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Ένα πευκοδάσος, άμα δεν καεί 2-3 αιώνες, τα έλεγε ένας συνάδελφος σήμερα, καλός από τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Κωνσταντινίδης, δεν καεί 2-3 αιώνες, θα εξαφανιστεί. Γιατί για να αναγεννηθεί.
0: Για να γεννάτε, ναι.
1: Χρειάζεται την πυρκαγιά και χρειάζεται καθαρό έδαφος. Άμα εμείς αυτή την πυρκαγιά που είναι ευεργετική για το δάσος πάμε και δεν την αφήσουμε να εκδηλωθεί με χαμηλή ένταση, θα μας τιμωρήσει η φύση και θα με υψηλότερη ένταση και οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε μια έλλειψη κουλτούρας για το ποιες πυρκαγιές είναι ωφέλιμες και για το πώς πρέπει να χειριστούμε την πυρκαγιά.
0: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, κύριε Παλαιολόγου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι εν τω μεταξύ ξαφνικά αισθανθήκαμε την ανάγκη και απλωθήκαμε τόσο πολύ που βρεθήκαμε να κατοικούμε μέσα σε δάση.
1: Και τα δάση ήρθαν μέσα στους οικισμούς. Είναι και αυτό. Δηλαδή το Μάτι, όταν πήγαν και χτίσαν το Μάτι και αυτές τις περιοχές, δεν υπήρχαν δάση. Αλλά ενώθηκε με τις φυτεύσεις που κάνανε και τις αναδασώσεις, ενώθηκε το δάσος Πεντέλης με αυτές τις παραλιακές περιοχές.
0: Πάντως, εγώ το Μάτι από παιδί που το θυμάμαι, γιατί είμαι γέννημα θρέμα στην Αθήνα, ήταν μια καταπράσινη περιοχή, κύριε Παλαιολόγου, μαζί με τον Άγιο Ανδρέα δίπλα κτλ. Καταπράσινη με Πεύκο.
1: Αλλά δεν έχει. Για το 40 και το 50. Και άμα δούμε.
0: Καλά, όχι. Δεν είμαι το 40.
1: Υπάρχει μια γραβούρα που λέγεται Πανόραμα Αθηνών, μπορείτε να τη δείτε, είναι και σε κάποιες ταβέρνες κάτω στο μοναστηράκι, που δείχνει την Αθήνα μετά την απελευθέρωση. Ναι. Άμα δείτε όλα τα βουνά γύρω από την Αθήνα μετά την απελευθέρωση, δεν υπήρχε δέντρο για δείγμα.
0: Μάλιστα. Ελάτε λίγο να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πλέον έχει ανοίξει και στην Ευρώπη η συζήτηση για το κόστος της πυρόσβεσης, κυρίως επικεντρώνονται στα πτυτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να σβηστούν οι πυρκαγιές, μία μέθοδος η οποία πλέον συζητείται ως προς την αποτελεσματικότητά της.
1: Ακριβώς, είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται τώρα και θα πρέπει να βρούμε αυτή τη μαύρη τρύπα. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα, βέβαια δεν λέω ότι γίνεται κάτι παράνομο, μια μαύρη τρύπα όμως στο θέμα της διαχείρισης. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν είναι τα τυπικά κονδύλια που διοχετεύονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, είναι τα κονδύλια για την εκμίσθωση εναέριων μέσων, που είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή, ξέρω από άλλες περιπτώσεις, άλλες χώρες κυμαίνονται το λιγότερο από 20 εκατομμύρια το χρόνο και μπορεί να φτάσουν 200. Εγώ υπολογίζω ότι στην Ελλάδα ίσως να φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ενοικιάζουμε τόσο πολλά εναέρια μέσα, απλά για να κάνουμε show, και έχω κουραστεί και σας το είπα χτες, έχω κουραστεί από όλα αυτά τα θεάτρηξ, από όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και το show που θέλουμε να δώσουμε κάθε καλοκαίρι, ότι δίνουμε τη μάχη, ότι πέφτουμε ηρωικές προσπάθειες, που αυτές οι ηρωικές προσπάθειες και αυτή είναι η πίεση για να κάνουν αυτό το show, είχαν το αποτέλεσμα της πτώσης των ελικοπτέρων και της καταπώνησης των πληρωμάτων.
0: Ναι, εμείς.
1: Αχρίαστες ρήψεις.
0: Εμείς όμως εδώ.
1: Οι φωτιές βγαίνουν από το έδαφος. Τα εναέρια μέσα είναι επικουρικά. Είναι σαν να ζητάς ενισχύσεις από την πολεμική αεροπορία, άμα πούμε σε μια μάχη. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη μαύρη τρύπα, άμα παίρναμε αυτά τα χρήματα και λέγαμε, όπως είχε πει κάποτε και ένας πολιτικός για την Τουρκία, θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε 2 χρόνια. Δεν θα πάρουμε άλλα εναέρια μέσα πέρα από αυτά που έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Και άλλα, οργανώνουμε, λέτε, το επίγειο αυτό.
1: Αυτά τα χρήματα, τα 200 εκατομμύρια, τα 150 εκατομμύρια, θα διοχετευτούν εξειδικευμένα εξεπιτούτου να γίνουν έργα στις συγκεκριμένες δασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα γύρω από αστικές και περιστικές περιοχές, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, ώστε του χρόνου να έχουμε αυτά τα έργα που πρέπει και αυτές τις αραιώσεις και την καλλιέργεια για τους δασικομικούς χειρισμούς που χρειάζεται το δάσος. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτελέσμα.
0: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πρόγραμμα, το Αντινέρο, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και πρόληψης και προστασίας των.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Το Αντινέρο.
1: Τελευταίος, πρώτος που είπε μπράβο για τον Αντινέρο και ο τελευταίος που θα τον πυροβολήσει. Αλλά δεν φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τέτοια εγκατάλειψη των δασών τα τελευταία 30-40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Που έργα σαν τον Αντινέρο θα έπρεπε να γίνονται κάθε χρόνο με την ίδια χρηματοδότηση για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τη διαφορά. Δεν μπορεί να έχει δώσει τόσα χρήματα για την αέρια δασοπυρόζωση όλες αυτές τις δεκαετίες που τα σπαταλάμε. Να μην, το αποτέλεσμα να είναι να έχει καεί το 45% της Αττικής.
0: Μα βλέπουμε ότι.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάναμε αυτό, τι θα έχει μείνει. Δεν θα έχει μείνει και τίποτα.
0: Προς επιβεβαίωση.
1: Δεν είναι αποτελεσμένο, αποτελεσματικότητα.
0: Προς επιβεβαίωση αυτών που λέτε, βλέπουμε ότι ενώ είναι οι πυρκαγιές σε εξέλιξη, σπέβδουν τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Δεν κάνω τίποτα αντιπυρικές ζώνες.
0: Ως παράδειγμα το αναφέρω.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες χρησιμεύουν για να κάνεις γραμμές άμυνας. Είναι όπως τα χαρακώματα στο
0: μέτωπο. Ναι.
1: Δεν σβήνει καμία αντιπυρική ζώνη.
0: Α, δεν σβήνει, όχι, σαν πρόληψη λέω εγώ.
1: Η πρόληψη είναι ότι μπορείς να επιτρέψεις την πρόσβαση και να γκιστρωθούν δυνάμεις σε πήγες που σε συνδυασμό με τη χρήση των ενέργειων μέσων θα μπορούν να κάνουν ανάσκηση φωτιά σε αυτό το μέτωπο. Και άμα πέσει αυτό το μέτωπο, να πάνε στην επόμενη και στη μεθεπόμενη. Αυτή είναι η λειτουργία των αντιπυρικών ζώνων. Καμία αντιπυρική ζώνη, ούτε καν εθνική εισοδή δεν σταματάνε πυρκαγιές.
0: Όχι, το είδαμε άλλωστε και στην εθνική εδώ πέρασε απέναντι.
1: Από τις κάφτρες. Είτε οι κάφτρες αυτές ανυψώνονται μέσω του πλούμιου της πυρκαγιάς, είτε έρπουν στο έδαφος και μεταφέρονται και κυλάνε και βάζουν φωτιές αλλού. Άρα δεν φτάνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Στη Δυτική Αττική και πρέπει να ακουστεί.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παλαιολόγου.
1: Θα έπρεπε να είχαν γίνει εκτεταμένες αραιώσεις. Θα έπρεπε να γίνει καλλιέργεια του δάσους. Δεν μπορεί οι κόμες των δέντρων και αυτήν η πυκνότητα των δέντρων που υπήρχε στην περιοχή, εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω την ξέραμε, να μην έχουν γίνει έργα σε επίπεδο τοπίου και σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να βοηθήσουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν δεν κάνει το δασαρχείο τη δουλειά, όσα ενέργεια μέσα και να έχει, όσους πυροσβέστες, θα έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε τώρα. Η πυρκαγιά να σταματάει στη θάλασσα και κλείνω αυτό, προς το βορρά στις καλλιέργειες και προς την Ελευσίνα εκεί πέρα που δεν έχει βλάστη.
0: Είστε απολύτως σαφείς και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Παλαιολόγου.
1: Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην έχουμε άλλες απώλειες.
0: Όχι, εδώ να σταματήσει το κακό. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου.
1: Έχουμε, αλλά όχι άλλες απώλειες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων. Το Πασόκ δεν δίνει οπισθοφυλακή πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε από το

0: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στη διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Από το μεσημέρι, υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Συναγερμό στη Γερμανία, αεροπλάνο κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ παραμένει αυτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μισιού Νίκος Τσιπλάκης. Καλώς το να, σε ευχαριστούμε Νικόλα μας. Όλο το team το υπόλοιπο παραμένει ίδιο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber, για να μας πείτε ότι έχετε να

0: ήδη βλέπω διαγωνίως ένα από τα μηνύματα της κυρίας Καρίδη που λέει ότι σωστά μιλάει ο καλεσμένος σας, αναφέρεται στον κύριο Παλαιολόγο και στα όσα συζητούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για το πώς τελικά αποτιμάται το κόστος των πυρκαγιών, πώς αυτή η καταγραφή είναι ολιστική και όχι μεταπροφανή, που κάθε φορά μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητούμε. Επίσης αναφέρεται η κυρία Καρίδη και την ευχαριστώ στο όντως και με όχι μόνο το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας, λέει. Επίσης η αξία μιας περιοχής εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν το τοπίο καταστραφεί, μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Και επίσης συμπληρώνει, εάν προλάβω να το γυρίσω το μήνυμά της, ότι διαφωνεί για τις ευεργετικές πυρκαγιές, γιατί αποπροσανατολίζουν από αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακούστε, εάν προσέξατε, συνομιλούσαμε με έναν επιστήμονα. Δηλαδή δεν είναι η προσωπική του εκτίμηση, είναι τα στοιχεία τα επιστημονικά που υπάρχουν και αυτό που ξέρουμε, και ο άνθρωπος που συνομιλούσαμε, ο κύριος Παλαιολόγου, το τεκμηρίωσε τι σημαίνει η αναγέννηση ενός δάσους, το οποίο και αυτό επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να πω λοιπόν και μια καλημέρα με πολύ αγάπη στην φίλη μας ακροάτρια εδώ, στη φίλη μου την Ανδριανή. Να σε καλά, ελπίζω να πήγες για μπάνιο σήμερα, γιατί κάπως έτσι κάτι κάνεις εσύ και μας κάνεις εμάς εδώ λίγο να ζηλεύουμε, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να μπούμε σε ένα θέμα που το θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί αφορά ένα πολύπαθο και καυτό θέμα όλων μας, που δεν είναι άλλο από, επί της ουσίας, από το κόστος ζωής, την ακρίβεια συγκεκριμένα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών, την PALS, έκανε μία έρευνα σχετικά με το τι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Η ακρίβεια λοιπόν είναι σαφές πως η έρευνα την καταγράφει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική, με συγχωρείτε, πλειονότητα των πολιτών. 61% απάντησαν ότι οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, γιατί επί της ουσίας, παραδείγματος χάρη, η μετάβαση σε ένα σούπερ μάρκετ θέλει μια ψυχική προετοιμασία πλέον. Εκεί έχουμε φτάσει. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου, και βεβαίως θέλουμε να στηρίξουμε όλους τους πληγέντες. Είναι μια μεγάλη καταστροφή για την Αττική. Πυρκαγιές.
0: Να το κάνετε.
1: Και πραγματικά θλίβεσαι όταν βλέπεις και κόσμο ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, την περιουσία του, τα πάντα, πέρα από τη φυσική καταστροφή.
0: Είναι όπως το λέτε, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Λοιπόν, ελάτε λίγο να σας...
1: Στο θέμα, ναι, να σας πω. Ακρίβεια, για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ, και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω, κυρία Παλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
0: Γιατί
1: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί, τα προϊόντα για να παραχθούν.
0: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
1: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό. ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσαν γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη. Τη μέτρα που είναι μια άλλη συζήτηση να απαντήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια είναι ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος τον Αύγουστο και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο το συμπέρασμα γιατί η αύξηση τιμής των καυσίμων θα οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών. Και μάλιστα θα το παρατηρήσουμε αυτό και στα βασικά αγαθά, γιατί λίγο πιο κάτω στην έρευνα που επικαλείστε, είναι ότι τι απασχολεί, ποιο είναι το είδος των προϊόντων που απασχολεί πιο πολύ.
0: Τα βασικά αγαθά που είναι το φαγητό, τα τρόφιμα, ποτά κτλ.
1: 61% είναι το φαγητό και 17%
0: ενέργεια.
1: Η ενέργεια, αλλά ήταν πριν την κρίση, ήταν 16 με 20 Ιουλίου, πιθανόν αν είχε ξεκινήσει να ήταν υψηλότερο αυτό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά επιβεβαιώνει αυτό που στην αρχή με ρωτήσατε.
0: Ναι. Έχει κρατώ από αυτήν την έρευνα πρώτον ότι η επίσης η πλειονότητα όμως λέει πως τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλώς δεν είναι αρκετά, εάν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι.
1: Λέει η ερώτηση για τα επιδόματα ότι είναι σωστή κατεύθυνση αλλά δεν είναι αρκετά. Το ίδιο λέει για τις ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν όλα εξήγηση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν για τα επιδόματα, λογικό είναι ότι αν κάποιο παίρνει ένα ποσό σωρόπες, εγώ είναι καλό.
0: Κάθε βοήθημα είναι καλό. Ναι.
1: Κάθε βοήθημα είναι ασφαλώς. Δεν λύνει το πρόβλημα όμως. Το παίρνει ένα βοήθημα δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός. Απλά σε βοηθάει να το αντιμετωπίσει, αλλά πολλές φορές αυτός χάνεται εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού. Τα επιδόματα δεν είναι ίδιων, επιτρέψτε μου για κυβερνήσεων της κεντροδεξιάς. Δεν είναι. Είναι κυρίως που έχει κυβερνήσεων που έχουν πιο αριστερό πρόσημο. Γιατί
0: ναι, και που εν πάση περιπτώσει.
1: Λατεμένο, κατά τη γνώμη μου, λέει, τα επιδόματα δεν είναι λύση.
0: Μα έχει κατακριθεί η αντίληψη της επιδοματικής πολιτικής, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ούτως ή άλλως. Δηλαδή δε, είναι αυτό που μόλις είπατε. Δεν λύνει το πρόβλημα. Μπορεί στιγμιαία να το επουλώνει, να αισθάνεται κανείς κάποια ότι παίρνει κάποια ανάσα, αλλά δεν είναι αυτή η λύση.
1: Και αυτό που νομίζω πριν σας δώσω απάντηση, αυτό είναι το σημαντικότερο της έρευνας, είναι η απεσιοδοξία. Το 63% βλέπει απεσιόδοξα το μέλλον. Τι σημαίνει η λέξη απεσιοδοξία? Φοβάται ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το επόμενο διάστημα. Αυτό έχει επιπτώσει και στην οικονομία. Δηλαδή, με τα λίγα χρήματα που έχει, τα κρατά στην άκρη, όπως λέμε. Φοβάται ότι αντιμετωπίζει ακόμα χειρότερα προβλήματα και αυτό μειώνει την κατανάλωση. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ίσως για μένα το σημαντικότερο έβριμα που είχαμε. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
0: Μα βλέπω το ερώτημα που βάλατε. Βλέπω ότι πώς θα αντιμετωπίζαν το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί πάω λίγο νωρίτερα στη συζήτησή στις δύο αυτές κατηγορίες που είναι και πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ναι. Εδώ η απάντηση είναι αυτή που θα σας έλεγα. Εμείς ως θεσμικοί δεν θέλουμε ποτέ να εκτραπεί ο προϋπολογισμός. Δεν μας συμφέρει ως άνθρωποι της αγοράς, ως επιχειρηματίες. Άρα τι προτείνουμε? Μέτρα που τα αντέχει ο δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, ζητάμε στην μείωση του ΦΠΑ σε 60 προϊόντα. Ποια είναι αυτά που χρειάζεται δύο κάθε μέρα? Αυτά ο δημοσιονομικός χώρος που χρειάζεται ήταν μικρός. Ποσό που το αντέχει η οικονομία. Και βεβαίως αυτό που υπάρχει μεγάλη διαφωνία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Mm-hmm. Ναι. Χάσαμε τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου, να προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε. Ήταν ακριβώς στο σημείο που μας εξηγούσε το ερώτημα το οποίο βάλανε στην έρευνα σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίζαμε εμείς οι πολίτες το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ αλλά και στα βασικά αγαθά αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, και για το ένα και για το άλλο, σας θυμίζω, μάλλον και το ένα και το άλλο είναι από τα σημεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την πολιτική που εφαρμόζει επικαλούμενη και τους δημοσιονομικούς λόγους και τον χώρο τον δημοσιονομικό για να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Μας ακούτε, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Παρόλα αυτά, επειδή άκουσα τι είπατε, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ευσταθεί. Εξήγησε το γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο χώρος που χρειάζεται είναι μικρός και επιτρέψτε να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση βρήκε χρήματα για να δώσει και καλά έκανε στις βιομηχανίες που έχουν τις ενεργοβόρες. Τα χρήματα που έδωσε ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο έκανε και με τους εφοπλιστές. Άρα απαντώ, που τους έδωσε επίσης μειώνοντας το ΦΠΑ. Άρα απαντώ ότι όταν θέλει βρίσκει χρήματα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή για το συγκεκριμένο, απαντώ ότι αν δεν γίνουν, να σου πω για ανάποδα. Ας πούμε ότι έχει δίκιο και δεν γίνει τίποτα από τα δύο που σας λέω. Άρα η απάντηση είναι ότι ο πληθωρισμός στον Αύγουστο θα είναι ακόμα υψηλότερος. Άρα θα υπάρχει πίεση στην οικοκυριά, άρα θα υπάρχει πίεση στην οικονομία, γιατί οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης βγάλαν τα πρώτα συμπεράσματα της εκτόσης και δηλώνουν ότι έχουν 50% μείωση του τζίρου. Αυτό θα μεταφραστεί.
0: Ναι, αυτό το έβλεπα.
1: Νέα χρέη των επιχειρήσεων.
0: Νέα
1: χρέη των επιχειρήσεων, σε ασφυξία των οικοκυριών. Ότι δεν μπορούν πλέον να παναγοράσουν ρούχα και παπούτσια, τα αφήνουν. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι νομίζω σαφές μετά την πανδημία. Ναι, όντως ο πολίτης μεταξύ του να αγοράσει κάποια ρούχα ή παπούτσια θα προτιμήσει να πάει 3-4-5 μέρες μια εβδομάδα διακοπές. Αλήθεια είναι. Είναι η ψυχολογία που το έχει δημιουργηθεί και είναι αλήθεια ότι είναι περίεργο ότι θέλει κάποιος κόσμος να κάνει διακοπές έστω και δύσκολα παρά να αγοράσει ένδυση, υπόδηση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί είναι να σας πω κάτι, οι διακοπές είναι πια ανάγκη. Όσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή μας, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, τόσο αυξάνει η ανάγκη μας για έστω την ελάχιστη, τη στοιχειώδη ξεκούραση. Και είναι προφανές και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Τι μπορεί να προτιμήσει ο καθένας.
1: Και λέω ότι αυτό είναι και ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, το οποίο δημιουργήθηκε κυρίως μετά την πανδημία. Η ανάγκη του κόσμου να εκτονωθεί. Για να γυρίσω όμως στο προηγούμενο, η άποψή μου είναι και η άποψη της αγοράς, ότι αν δεν παρθούν μέτρα στη ρίζα του προβλήματος, η εξής σε ποια είναι η ρίζα, είναι τα καύσιμα και ο ΦΠΑ, τότε δεν μπορεί να λέμε από την άλλη μεριά ότι περιμένουμε μείωση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι ψηλά, θα ξεπεράσει το 5% τον Αύγουστο. Είναι απόλυτα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και το απόλυτα δεδομένο εξηγώ πώς βγαίνει. Ότι η τιμή των καυσίμων επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων. Είναι τόσο απλό.
0: Ακριβώς και γι' αυτό, αυτό που να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί διάβαζα και για το, τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες μειώσεις τιμών που αναφέρετε, στις οποίες αναφέρετε, δεν φαίνονται, έχω να σας πω, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, τι ήταν τον Ιούλιο του 25 και τι ήταν τον Ιούλιο του 26. Μα δεν φαίνονται αυτά. Πουθενά.
1: Δεν φαίνονται γιατί ταυτόχρονα δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο αυτή την ακρίβεια. Θέλω να σκεφτείτε ότι ταυτόχρονα, κύριε Μπαλτατζή, έχουμε αυξήσει την ενέργεια.
0: Αυτό σας λέω. Και δεν βάζουμε και τη στέγη. Να, το αναφέρατε εσείς τώρα.
1: Σας πω ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, φαντάζομαι το πιο επίσημο όργανο, λέει ότι το 63% των πολιτών, που είναι, ουσιαστικά είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι συνολικά, χρειάζονται τα χρήματά τους σοπαρκούν μέχρι 19-22 ημέρες. Τράπεζα Ελλάδος το λέει.
0: Ναι, ναι, το έβλεπα, το είχα διαβάσει και
1: το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορείς να ανάψει το καλαριφέρ ή τώρα τα air-condition. Αυτά δεν είναι δείγματα ακριβώς πώς επηρεάζει, γιατί βάζουμε ένα στοιχείο. Πρέπει να δούμε συνολικά για ένα στοιχείο το οποίο μας απασχολεί καθημερινά. Αλλά όλα τα άλλα μαζί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό στον τρόπο αντιμετώπισης και τα οποία έχουν επιπτώσει, θα μπορούσα να ρίξω συζήτηση, στο δημογραφικό, στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας συνολικά.
0: Παντού, παντού.
1: Ένα παιδί στην Ελλάδα φεύγει 31 χρόνια από το σπίτι, ενώ στην Ευρώπη φεύγει στα 22. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας. Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι.
0: Όχι, περίεργο δεν είναι. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και βιωματικό, όπως συνηθίζω να λέω. Σας ακούμε βεβαίως γιατί έχετε κάνει την έρευνά σας, αλλά όσοι σας ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο σπίτι τους μέσα, στο νοικοκυριό τους, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
1: Γιατί ο νέος που θα πάρει 800 ευρώ δεν πάει ούτε να κάνει οικογένεια, θα μείνει με την οικογένειά του γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά και για την οικονομία και για την κοινωνία μας στις επόμενες γενιές.
0: Ναι,
1: και μάλιστα, να σας πω, αν ξεκινούσε μια προσπάθεια τώρα για το δημογραφικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα απέδιδε σε 20 χρόνια. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη το σύνολο των κομμάτων.
0: Μιλάτε τώρα, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, έχουμε κάνει εκπομπές και ξανά εκπομπές στο δημογραφικό για να αντιμετωπιστεί πράγματι. Και αυτό θέλει ένα πλάνο πάρα πολύ μεγάλο και πολύ παραμετρικό, να λάβει πάρα πολλά παραμέτρους υπόψη του κάποιο που θα σχεδιάσει κάτι για το δημογραφικό. Και ναι, θα φανεί μετά από 15-20 χρόνια, όπως λέτε.
1: Ναι, αυτό όμως χρειάζεται εθνική στρατηγική και θα έλεγα ότι εδώ τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ομονοήσουν. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 2050 θα είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι. Και αν ανοίγαμε την κουβέντα αυτή για τη σχέση και επιπτώσει στην οικονομία, λιγότερα εργατικά χέρια, πρόβλημα στο εξοδοτικό που θα είναι τεράστιο μετά από 6 χρόνια.
0: Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά.
1: Ναι, μετά από 6 χρόνια θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τις δόσεις 15 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Θα τα ξαναβρούμε αυτό, μπροστά μας όλα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό έχει ξεκινάνε συζητήσεις για τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί η πολιτεία καταλαβαίνει δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Άρα όλα αυτά μαζί, όταν τα δούμε, διαπιστώνουμε ότι, θα σας πω κάτι επειδή έχουμε εκλογές, τα προβλήματα δεν λύνονται με σχέδια 3 και 6 μηνών. Λύνονται με σχέδια 7 και 10 ετών. Όταν κάνεις στρατηγικές για τις εκλογές, και μιλάω για το σύνολο των κομμάτων, δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Χρειάζεται σχέδια για την πρωτογενή παραγωγή, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, για το δημογραφικό, τα οποία ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο βραχυχρόνια. Θα έχουν βάθος για να μπορείς πραγματικά να θες να τα λύσεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα για τα θέματα οικονομίας που αναφέρουμε τώρα, που σας έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, ένα τεράστιο θέμα είναι στην ακρίβεια, είναι ότι έχουμε σαν χώρα, ενώ έχουμε πρωτογενή παραγωγή μεγάλη, εισάγουμε τα περισσότερα πλέον προϊόντα από το εξωτερικό. Παράλογο. Άρα χρειάζεται να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο να ανασυνταχτεί η γεωργική παραγωγή. Εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσου κρέατος, το 50% του χοιρινού. Άρα γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν βάζαμε μια στρατηγική, πιθανά μελλοντικά.
0: Αχ, κύριε Χατζηθεοδοσίου, έχετε πάρα πολύ δίκιο και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Δηλαδή, πρέπει κανένας να δει αυτό που είπατε. Την εθνική στρατηγική μπροστά με προοπτική δεκαετίες, δεκαπενταετίες και βάλε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παλιατζή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φίλες και φίλοι.

Άτε τώρα λίγο να αναφερθώ. Κύριε Καραγιάννη, σε εσάς θα αναφερθώ. Όχι, δεν καταλάβατε. Η φίλη ακροάτρια στο μήνυμα της οποίας διάβασα, τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Δεν ξέρω πώς μπερδευτήκατε και γιατί. Ίσα ίσα που η κυρία Καρίδη είπε ότι καίγοντας τα δάση μας, όντως καίμε όχι μόνο το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας, και αναφέρθηκε στην αξία μιας περιοχής που εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν λοιπόν το τοπίο αυτό καταστρέφεται, μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Τώρα, άρα αν θέλετε εσείς να κάνετε ένα άλλο σχόλιο, εμείς είμαστε εδώ για να το δούμε. Ίσως ακούσατε κάτι άλλο και μπερδευτήκατε, δεν ξέρω γιατί. Να κρατήσουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Όχι πως ο κύριος Βαδαλούκας μας λέει πρώτη φορά κάτι που συμβαίνει. Το ξέρουμε όλοι ότι αυτό συμβαίνει, αλλά έχει σημασία κάποιες πληροφορίες να τις επαναλαμβάνουμε. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι στη Βόρεια Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται πετρέλαιο από ελληνικά διυλιστήρια. Η σημερινή τιμή της βενζίνης στα Σκόπια είναι ένα 40 το λίτρο. Εδώ είναι περίπου 2 ευρώ, βλέπεις 2 πλάς, λίγο τσιμπημένο, αλλά βλέπεις 1,993 και τα λοιπά, στην καλύτερα θέλω να σας πω. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, προφανώς ο φίλος ακροατής είναι Βόρειο Ελλαδίτης και έχει την εικόνα της τιμής της βενζίνης εκτός των ελληνικών συνόρων, και όχι μόνο αυτό αλλά συγκεκριμένα στη Βόρεια Μακεδονία, όπως πολλοί φίλοι ακροατές στέλνετε μηνύματα για τις τιμές στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Το υψηλό κόστος ενέργειας, το έλεγε και πριν από λίγο ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, που μας καίει πραγματικά από τη μία μεριά, από την άλλη είναι τα βασικά αγαθά, και ο τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι η στέγη. Δεν σας λέω και κάτι καινούριο, λέω ότι βιώνει ο καθένας από εμάς. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Τιμή λαβάτσα λεσμένος 11 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ 7 ευρώ. Ναι, πάλι καλά που υπάρχει και το άλλο. Είναι όμως αυτό που δεν άρεσε στους φίλους ακροατές, η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε και που μπορείς να εντοπίσεις που είναι το φθηνότερο, πρέπει να κάνεις κάτι χιλιόμετρα για να φτάσεις στο φθηνότερο, άρα το κάψε στη βενζίνη. Λοιπόν, εσάβριο τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Η ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social media. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram και Twitter. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
3: Ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα μεριαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, Πορτίκο, Μοτινή και Πανωνιά, Κυπαρισία, Ιφτάκη, γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Ποινιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στον ομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από, από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Εύα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιεράπετρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα όρια της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα. Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές καιρικές συνθήκες και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχτείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μένα αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κ. Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο Γραφείο Διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς για παράδειγμα, Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι, και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, αν σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν την έρευνα. Στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα τον πατέρα της ορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5.
0: Τουλάχιστον.
2: Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματονομοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα. Ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεολειπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλυκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεταπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία το χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται.

0: από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί, γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Ως αυτουργός. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο, βέβαια, περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
1: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο, βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε, σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων, καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στην δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επ' αυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο.

0: έμπαινε στα καταστήματα με ειδικά, με μια ειδική, ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές,
1: ναι,
0: και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το supermarket. Μάλιστα αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλία του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μάλιστα, η ηλία του 500-600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 23 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι. Δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλής του Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΡΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Ναύαρα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέρ και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 Δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους Δήμους και στους 4 Δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάδιο με τις πλημμύρες για να γίνουν καταληφθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης να προβληθεί ειδική λύση για τα αναπόλυτα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσει τη διαδικασία μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλατιστικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών του ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή στους πληγέντες παραγωγούς.

0: ωραίο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι πολύ μεγάλη
0: γι' αυτό, γι' αυτό
1: η αξία.
0: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά
1: ναι,
0: στο Δήμο του Βόλου, λέει χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
1: Όπου
0: υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος Πολεδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
1: Αντίστοιχα
0: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι
1: χωρίς δικά τους χρήματα
0: να συντηρήσουν ένα κτίριο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό,
1: ναι,
3: κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο

0: Εργαζομένων του νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, του νοσοκομείου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Χιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοπία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοπίας χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκυτάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Νέα Λέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εκεί εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγεμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς, ομολογήσω ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το όσο είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευράς του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Σε συνολικό αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της επιδοσίας. τουριστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και η αναστολή, ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις εργοτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώνουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση εδώ τον κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημα υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς την.
0: Βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κιθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Στα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. Οι έλεγχοι θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω, ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό, πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα για να θυμηθούμε δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική, η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούσαν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δ. Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κανονικομένους κορμούς.
9: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις κόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, με προγραμμάρει ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, στη δυτική, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό του. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνει για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχικύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την Πυρκαγιά και στη Νότια Εύβοια. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
14: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνο, Πόνισο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
9: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
15: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
9: Λέει, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
15: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον. Καλλικάρβωνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέω στη σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
16: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αλλαγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Έχουμε συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
18: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε

0: άνδρας Ιδηλίας βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κ. Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από τα ΚΚΕ και από τον κ. Βελόπουλο και από τον κ. Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερα όλα αυτά και δεν παρανάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε όπως είπαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, πάντως, η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
3: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία έρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
4: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι

0: και έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία από 5% μέχρι 20%. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
0: και
1: το πακέτο.
0: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω 100% η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του μελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιού Ζέρετ 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλταζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
2: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κυρία Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
3: Γιατί
2: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
3: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
2: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων για όλη την Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Συνόδου του Ορμούς, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
4: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας όμως από την άλλη πλευρά.
4: Ακριβώς, πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να επεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
4: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την υπηρή κοινωνία του Μεθά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να τον αφαίρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί όταν έφτασε τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον οικειωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβεί στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί κάνοντας έρευνα στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και ο ίδιος προέβησε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου. Αδελφή του,
6: σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε αν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε έξω από τον ξενώνα, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
7: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
8: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
7: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι η θελημένα από τα μέσα.
8: Ναι.
7: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
8: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
7: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
8: Ναι.
7: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το τυφωνική επίθεση στη Σύρο, που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να παραδόθηκε εντός της οικίας. Και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
9: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας, ένα αντισυμφωνημένο αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος, όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολική 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρώτο
1: δικαστήριο. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυσε βεβαίως πειρά ανάμεσα.
10: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
11: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
8: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
11: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, να το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
8: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
11: όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στην ανάπλαση τη Διευθύνουσα Έκθεση Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα τη πόλη, εκφράζοντα την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδη χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντα την ανάγκη ταχεία υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
12: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
13: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρη μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανέκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Ernews.

Έτσι, αυτή είχε αποκύματα θάλασσας και οι γλάροι προσθέθηκαν από τον κιθαρίστα και συνθέτη Steve Cropper στην τελική μίξη αυτού του κομματιού, αυτό το αριστούργημα της soul μουσικής που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από το θάνατο του Otis Redding και αποτελεί την πρώτη μεταθανάτια νούμερο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Sitting on the Dock of the Bay, για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημεράκι Τετάρτης, 5 Αυγούστου, που σας βρίσκουμε. Γράψτε μας στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα μας βρείτε. Σύγχρονη soul για τη συνέχεια από το δεύτερο άλμπουμ των Sincere's του Joey Quinones, στο Love Stories, με τον Kelly Finnegan των Monophonics στη θέση του ηχολήπτη. Ακούμε το κομμάτι Did You Know. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Jesse Woods, τραγουδοποιός από το Τέξας, με αυτό το ονειρικό country folk κομμάτι με τίτλο Smoke Machine από το 2017 αυτό. Και έρχεται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, η Natalie Bergman, σε ένα country soul αυτή τη φορά κομμάτι που παραπέμπει και στο στυλ των Nancy Sinatra και Lee Hazelwood, αλλά θυμίζει και κάτι από Nora Jones, η φωνή Gunslinger.

Πολύ μου είχε αρέσει αυτή η διασκευή του Paul Weller στο κομμάτι Where There's Smoke, There is Fire του Willie Griffin από τη δεκαετία του 80 και από το άλμπουμ του Paul Weller το Find El Dorado, γεμάτο από διασκευές σε τραγούδια που αγαπάει ο ίδιος. Rock, soul και rhythm and blues έχει ο ήχος του Nathaniel Ratcliffe που θα ακούσουμε αμέσως τώρα μαζί με την μπάντα του, τους Night Sweats. Κυκλοφορία του 2018 αυτό και τίτλος You Worry Me.

Ένα από τα πιο γνωστά και ωραία τραγούδια του αθηναϊκού συγκροτήματος των Earthbound που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή από το 1999 που κυκλοφόρησε ως single με εκείνο το θρυλικό φανζίν το Fractal Press και αργότερα στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Και εδώ η ψυχή της εναλλακτικής ισπανικής σκηνής της Μαδρίτης από τα 90s και αργότερα Amparo Sánchez και Amparanoia.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
7: 3 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: από την Αργεντινή με τον Σαντιάγκο Μοράς. Ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Los Halcones από το καλοκαίρι του 2024 αυτό, και 37 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, και έρχεται το ντουέτο των AR King εδώ μακριά από τις θορυβώδεις κιθάρες που τους είχαν καθιερώσει στα τέλη των 80's, με ένα χαλαρό trip hop άκρος καλοκαιρινό κομμάτι με τίτλο Deep Blue Breath.
1: Love in motion, there's no caution.

πίτσα στάνταρ του Τζόνι Μαντέλ που έχουν ερμηνεύσει θρύλοι όπως ο Τόνι Μπένετ, η Άστρου Τζιλιμπέρτο και ο Λου Ρόλς μεταξύ άλλων εδώ στη διασκευή τους από τους Ursula 1000 και από το 2015 ήταν αυτό. Ολοκένουργιο το επόμενο η Μαντόνα από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2 που μόλις κυκλοφόρησε χρησιμοποιεί για βάση το πιανιστικό μοτίβο από το αθάνατο όπως φαίνεται έργο νοσιέ νούμερο 1 του Γάλλου συνθέτη Ρικ Σατί από το 1893 και κάνει τη δική της όρημη και τολμηρή εξομολόγηση. Betrayal, Μαντόνα.

Madonna και Betrayal, και λίγα λεπτά πριν από τις 4 σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο 5η το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο και εγώ σας αφήνω με τη φωνή της Νότιας Αμερικής, την Mercedes Sosa, τη γυναίκα που έγινε σύμβολο ελευθερίας, σε ένα τραγούδι φόρος τιμής στο θρυλικό στέκι καλλιτεχνών και ποιητών στην πόλη Σάλτα της Αργεντινής, που κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 Μπαλντεράμα ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της περιοχής. Εδώ στο remix των Κερμές, ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα της Organic House. Από τον Χάρη Κοτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με φρένει και το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, Τετάρτη και 5 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, δύο και σήμερα για εμάς, και μετά ξέρετε, μια μικρή ανάσα και επιστροφή στα τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε σε αυτό το, σε αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι τυχεροί, πολύ τυχεροί που έχουν φύγει εδώ και καιρό, ή κάποιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει διακοπές. Την απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε να κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. All right, όλα καλά.

Αυτό ήταν το The Sun, Power of Stellar, και έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι μόνο με καλοκαίρι μπορείς να το συνδέσεις. Λέγαμε ότι έχουμε δύο και σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τις διακοπές, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο One Man γράψει η Ντενίσα Λεδία Μπαϊρακτάρη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν ταξιδεύει. Αλλά πιο πριν να μιλήσουμε για όσους θα είναι στην πόλη αυτές τις ημέρες, γιατί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συνεχίσει τις σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το κοινό απολαμβάνει δημοφιλή musical Κάτω από τα Αστέρια σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο πρόγραμμα λοιπόν τον Αύγουστο ξεχωρίζουν 4 εμβληματικά musical με σπουδαίους πρωταγωνιστές: το Καμπαρέ, Τραγουδώντας τη Βροχή, Νέα Υόρκη και Μάμα Μία, ενώ το Σεπτέμβριο οι προβολές θα ολοκληρωθούν με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο και Στίτς και την ταινία Ύμνο στη Φιλία Στάσου Πλάι μου. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή παίζει το Καμπαρέ, που έχει και 8 συνολικά βραβεία Όσκαρ. Ένα καθηλωτικό και επίκαιρο πορτρέτο της παρακμής, της ψευδέστησης και της επικείμενης απειλής. Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και την επόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου για όσους είναι στην Αθήνα, Τραγουδώντας στη Βροχή από το 1952, και 21 Αυγούστου το New York, New York από το 1977.

Sky Newman και το Man of the House εδώ στο Κόσμος 93,6 και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος Radio 93,6.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sometimes και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5. Σημαίνει δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Σημαίνει Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Μύτικα Ελτολοκαρνανία, σε εσάς που περιμένετε πώς και πώς να τελειώσει η τηλεργασία για να ξεκινήσουν οι διακοπές. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας, εσάς μας ακούτε και εργάζεστε αυτή την ώρα.

Leon Bridges, Light the Way, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ στα τέλη του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι έχει μια εξωστρέφεια ο ήχος του αυτή τη φορά. Συνεργάζεται με Jungle έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, λέγαμε τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη και μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη και διαφορετική βόλτα που δεν περιμένει κανείς να την κάνει, να υπάρχει μόνο η διαθεσιμότητα για να την κάνει τον Αύγουστο, αλλά τελικά υπάρχει. Είναι ένα καλοκαιρινό βράδυ Πέμπτης να πάει στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς οι Πέμπτες στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη είναι από τις ωραιότερες καλοκαιρινές συνήθειες, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς το μουσείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και εκτός από την μοναδική μόνιμη συλλογή που μπορεί να, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης, μπορεί να πάει να δει και την τρέχουσα έκθεση, την έκθεση με τίτλο Grand Tour με θέμα το ταξίδι των Ευρωπαίων στην Ελλάδα, αλλά και την έκθεση με τα αυθεντικά κοστούμια της ταινίας Μαρία Κάλλας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η βόλτα, Πέμπτη βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα στο Μουσείο Μπενάκη.

του είναι Ραφαήλ Μελετέας. Είναι φοβερός, καταπληκτικός μουσικός και περιμένουμε τον δίσκο του μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι το πρώτο single, το πρώτο δείγμα, και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ταξιδεύει νομίζω

ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Silly Boy λοιπόν και επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, μαθαίνετε και τα νέα μας. Αν θέλετε βρισκόμαστε και στα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. House Broken τώρα από την άλλη πλευρά του νομίσματος.

ορκέστρα Κοκάν κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άλμπουμ. Και αυτό εδώ έχει την αισθητική μιας άλλης εποχής. Και να πάμε στο θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους κανόνες, τους άγραφους λέει κανόνες για να ταξιδεύει κανείς χωρίς να εκνευρίζει τους γύρω του. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει γράψει η Ντενίς Αλιδία Μπαϊρακτάρη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, επειδή είμαστε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον πιστεύω ότι είμαστε μια-δυο μέρες πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε με αυτά που γράφει. Λέει καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αποδράσεις και περισσότερες ώρες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, συχνά στριμωγμένοι δίπλα σε αγνώστους και κάπου εκεί αρχίζουν λέει τα μικρά διλήμματα. Τι κάνεις με τον συνεπιβάτη που ακούει μουσική χωρίς ακουστικά, με εκείνον που απλώνεται στη θέση του ή με το άτομο που αποφασίζει να φάει κάτι με έντονη μυρωδιά? Υπάρχουν λέει κάποιοι άγραφοι κανόνες που κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Και έχει παραθέτει 15 λοιπόν σημεία. Λέει πως είναι σημαντικό το πρώτο, το νούμερο ένα, ότι να αφήνουμε πρώτα τους άλλους να κατέβουν πριν μπεις, λέει, σε τρένο, σε πλοίο ή σε λεωφορείο. Περίμενε να αποβιβαστούν όσοι βρίσκονται ήδη μέσα. Είναι ο πιο απλός κανόνας για να μην προκαλείται χάος. Δεύτερος κανόνας, να μην, λέει, καταλαμβάνεις περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζεσαι. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στα καράβια. Η βαλίτσα, η τσάντα και το μπουφάν σου δεν χρειάζονται δική τους θέση, ειδικά όταν το μέσο είναι γεμάτο. Κράτησε τα λίστα προβλεπόμενα σημεία και άφησε τις θέσεις κενές για τους άλλους επιβάτες. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Τα ακουστικά που είναι απαραίτητα φυσικά, είτε ακούς μουσική είτε βλέπεις περιεχόμενο, καταναλώνεις περιεχόμενο, αυτή είναι η έκφραση, στο TikTok, είτε ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο στο YouTube ή ταινία χωρίς ακουστικά, δεν είναι επιλογή λοιπόν όταν ταξιδεύει κανείς με αγνώστους. Και αν η ένταση είναι τόσο δυνατή ώστε να την ακούν και διπλανοί σου, μάλλον χρειάζεται και να την χαμηλώσεις. Πολύ σωστό είναι αυτό. Τι άλλο μου έχει κάνει εμένα εντύπωση και από πράγματα που έχουν συμβεί δηλαδή κάνοντας ταξίδια, και λέω έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ, αυτό το να μην ανεβάζουμε τα πόδια στα καθίσματα. Και επίσης και να μην απλωνόμαστε στον προσωπικό χώρο των άλλων, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να το βλέπουμε ταξιδεύοντας για τα νησιά. Και τέλος αυτό, το να κρατάς τις τηλεφωνικές συνομιλίες σύντομες και χαμηλόφωνες. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν όλοι γύρω τι ακριβώς λες.

εκείνο το δισκάκι του Μεσχέ Μινιμάλ, το Lollipop του 2008. Ένα love story αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 18:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Κασπάροφ Στέλλαρ, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beckermatt, Lady Blackbird, το ακούγαμε πολύ πριν από 2 χρόνια, High Above, και μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και πάμε να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

0: James Hunter 6 Heartbreak. Έβλεπα τώρα ένα άρθρο που ρωτούσε τι κάνει συνήθως όταν κάποιος σου χαμογελά. Η απάντηση είναι πως το πιθανότερο είναι ότι ανταποδίδεις το χαμόγελο σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Πρόκειται, λέει, για μια αντίδραση πίσω από την οποία κρύβονται πολύπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Και έγινε, λέει, μια έρευνα η οποία δείχνει, πανεπιστημιακή έρευνα, μελέτη, η οποία δείχνει ότι το χαμόγελο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο. Απίστευτο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.
0: Και φυσικά η εμπιστοσύνη κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια άλλη έρευνα περσινή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο τους άλλους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

λέτε για το χαμόγελο και την εμπιστοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι ότι ζούμε στην εποχή που τα χαμόγελα είναι περισσότερο ψηφιακά νομίζω και λιγότερο αναλογικά. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε περισσότερο και να χαμογελάμε ίσως περισσότερο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ. Θα έρθει η Κλαόντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
2: Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η αποτίμηση ή αν θέλετε ο απολογισμός ή τραγικός απολογισμός της καταστροφής της πυρήνης Λέλαπας που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Στο μεταξύ έχουν επιστρατευτεί από τα συστημικά ΜΜΕ ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές και ψυχιάτροι για να αρχίσουν την ακατάσκετη μπουρδολογία πώς θα διαχειριστούν τις απώλειες οι πυρόπληκτοι. Ή αυτοί που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, πυροσβέστες κτλ. Ή αυτοί που έχασαν περιουσίες, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Για την ουσία κουβέντα καμία. Για το τι σπταίει. Και κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Και μετά μετράμε τις πληγές μας. Τα ίδια και τα ίδια. Ήρωες και ηρωισμοί, δραματική περιγραφή και ό,τι δει. Για τις ευθύνες, επίσης συζήτηση καμία. Όλοι νύπνουν τα σχήρας τους και ρίχνουν τον μπαλάκι στην κλιματική κρίση και αλλαγή, στον κακό μας τον καιρό και ριζικό μας. Αλήθεια, υπάρχουν πυροφυλάκες, υπάρχουν δασοφυλάκες, πού είναι? Υπάρχει φύλαξη των δασών, γίνονται περιπολίες. Οι περισσότερες λέει φωτίες είναι από αμέλεια, εγκληματική αμέλεια. Ενίοτε και από επιμέλεια, προσθέτω εγώ. Είναι οργανωμένοι εμπρισμοί ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Γιατί ο λύκος στην ανταπομπούλα χαίρεται Σταύρο Λιβέρη και βρίσκει ευκαιρία, όχι ο λύκος, οι άνθρωποι, τα δίποδα ζώα, και κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Είτε είναι φυσική αυτουργή, είτε ηθική αυτουργή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που βάζουν φωτιά επιπληρωμή. Κάποιοι βέβαια από τρέλα και κάποιοι σκόπιμα. Μεμονωμένα και οργανωμένα. Γιατί ποτέ κανείς δεν μας είπε, και αυτό είναι που πρέπει να δούμε, ποια είναι η επόμενη μέρα των περιοχών που καίγονται. Τι γίνεται εκεί? Αναδασώνονται οι δασικές εκτάσεις? Ή προκύπτουν διάφορα? Από βοσκοτόπια, σπίτια, βίλες, εξοχικά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλαγή χρήσης γης, οικειοποίηση εκτάσεων. Η επόμενη μέρα, σωστά Σταύρο Λιβέρη, είναι οι πλημμυρές του χειμώνα και η ζωή συνεχίζεται. Το καλοκαίρι και εγώ είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, το χειμώνα πνιγόμαστε επίσης σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια, αν υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση με έναν άλλον πρωθυπουργό, θα είχε γίνει τώρα ο κακός χαμός όνομα και μη χωριό. Αν είχαν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία καλοκαίρια, για παράδειγμα στην Ελλάδα, που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής σε σχόλιο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, ποια κυβέρνηση και ποιο πρωθυπουργό. Σι είπα, αγαπητέ φίλε ακροατή. Ένα... 11 και 11 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ σε ακίνητο το δικό σας σταθμό. Και όταν τα φώτα σβήσουν και οι φωτιές σβήσουν και τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, όλα θα ξεχαστούν, γιατί ξεχνάμε εύκολα σε αυτόν τον τόπο. Και θα επανέλθουμε με την επόμενη τραγωδία, με την επόμενη πύρινη λέλαπα, με την επόμενη πλημμύρα. Έτσι γίνεται. Άκουσες, ο άλλος εκεί στο Μιστρά, στη Λακωνία, είχε τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του, επί χρόνια στον καταψύχτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πώς σου φαίνεται η ιδέα? Τέλος πάντων, μακάβρια, ναι. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκα. Σήμερα θα με ανεχτείτε για μία και μόνο ώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθο, papakier.gr, erazak1papakiyahoo.gr. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Είχαμε και εδώ μια φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε Σταύρο Λιβέρη εν τη γενέση της. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον πύραρχο και διοικητή της προσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Δεν θέλει να πει κάτι στον αέρα στην παρούσα φάση, κατανοητό και σεβαστό. Λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στην Αγία Μαρίνα ή αλλιώς Φαγιά. Κοντά στον δρόμο, σε αγροτική έκταση, η οποία όπως έχουμε ενημερωθεί ανήκει στην τοπική εκκλησία, ελαιόδεντρα δηλαδή. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου ήταν άμεση και πολύ σύντομα ελέγχθηκε η πυρκαγιά χωρίς να προλάβει να επεκταθεί περαιτέρω και να προκαλέσει προβλήματα. Και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε πυροσβέστες, εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Σε μισή ώρα δηλαδή είχε ελεγχθεί η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε μικρή δύναμη της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ίσως ένα σήμα κινδύνου αυτό, ένα σινιάλο ότι έρχεται και η σειρά της Ζακύνθου όπως κάθε καλοκαίρι από τους ενδυνάμει και φιλόδοξους εμπριστές, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι ανάμεσά μας υπεράνω υποψίας κτλ. Κτλ. Που συλλαμβάνονται και μετά αφήνονται ελεύθεροι και ξανά πάλι τα ίδια. Γιατί πολλές φορές και οι οργανωμένοι, οι εμπριστές, ηθικοί αυτούργοι και φυσικοί αυτούργοι, πολλές φορές τσεκάρουν και τις αντιδράσεις της προσβεστικής υπηρεσίας να δουν πόσο άμεσα και αποτελεσματικά αντιδρά. Το νου σας εκεί έξω, που λέει και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Η πολύπαθη περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Το πολύπαθο νησί που ζούμε, το καημένο και κατακαημένο μαζί. Καμένο και κατακαημένο. Και έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, που τελικά αναβλήθηκε η συνεδρίαση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φετινού οικονομικού έτους έθεσε θέμα νομιμότητας της συζήτησης και της συνεδρίασης, καθώς δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας με τις σχετικές εισηγήσεις. Τέθηκε λοιπόν θέμα νομιμότητας από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλους της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Δημήτρη Γιακουμέλου. Θα μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Επίσης με τον Γιάννη Πιλαρινό, υπεύθυνο της Λεβάντε Φέρης για την κίνηση στη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης, με τον Χρήστο Καραίδη, πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστήμιου στη Ζάκυνθο και καθηγητή μαζί. Και ό,τι άλλο προλάβουμε στη μία αυτή ώρα. Γι' αυτό πάμε γρήγορα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Μια ματιά έτσι, μια γρήγορη ματιά εδώ στα του κεντρικού δρόμου του Λαγανά, πρωί-πρωί. Και όχι μόνο πρωί-πρωί, και άλλες ώρες, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τουριστικά λεωφορεία. Να έχουν καταλάβει το οδόστρωμα. είτε στην άκρη είτε στη μέση, όπου βρίσκουν σταθμεύουν για να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν τουρίστες. Αν κάποιος δεν έχει τα μάτια του 14 ή 44, μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα. Την ίδια ώρα και βιτιοφόρα μεταφοράς νερού, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, είτε είναι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων, και αυτοί σταθμεύουν πάνω στο δόστρωμα, στην άκρη του δρόμου, όπου βρουν τέλος πάντων σταθμεύουν για να εφοδιάσουν με νερό τις παρακείμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πισίνες και ούτω καθεξής. Καταλάβατε? Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, ό,τι του καπνίσει, ό,τι γουστάρει.

0: Κάπως έτσι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και το χρόνο του, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζακύνθου, του Συνδυασμού της Μείζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημήτρης Γιακουμέλος, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένθεσε θέμα νομιμότητας τη συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση που τελικά αναβλήθηκε τη τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φετινού οικονομικού έτους. Και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση τόσο από τη Δημοτική Αρχή που βάλει κατά τη αντιπολίτευση και ρίχνει τον παλάκι στην αντιπολίτευση για την αναβολή τη συνεδρίαση, όσο και της, και του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας κατά της Δημοτικής Αρχής. Επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Διονύση Πλέσσα, είναι εκτός Ζακύνθου, είναι καθοδόν προς τους Παξούς, όπως μας είπε, για δική του δουλειά, τέλος πάντων, δεν μας αφορά. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μέγια, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Τι ακριβώς συνέβη και γιατί θέσατε θέμα νομιμότητας της συζήτησης, κύριε Γιακουμέλο?
1: Κύριε Νέγκα, θα σας πω το λόγο και θα σας πω και την αφορμή.
0: Βεβαίως.
1: Ο λόγος είναι μια πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής που θέλει να μας αφήσει στο σκοτάδι, θα έλεγα, όλο αυτό το διάστημα, όπου πολλές φορές οι εισηγήσεις που στέρνει για διάφορα θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη αλλά και εκτός αυτής του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πραγματικά στο παραπέντε και της τελευταίας στιγμής. Φυσικά ο νομοθέτης, και ευτυχώς θα έλεγα, έχει προνοήσει γι' αυτό και έχει νομοθετήσει ότι η πρόσκληση κοινοποιείται στους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με τις εισηγήσεις ή οι εισηγήσεις να έρχονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας του εκάστοτε Δημοτικού Συμβούλου να προετοιμαστεί για τα θέματα και να πάρει την ανάλογη θέση που πρέπει να πάρει ο καθένας. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός και η αφορμή, θα έλεγα κύριε Μέγκα, είναι ότι υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μια δέσμευση της παράταξής μας όσον αφορά τα έργα στο δημοτικό στάδιο,
0: ναι,
1: όπου είχαμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε συνενετικοί λόγω της αγωνίας που υπάρχει στο φύλαθλο κόσμο και στο φύλαθλο κοινό.
0: Ο ΑΠΣ 1961 πάντως, που θα παίζει την επόμενη αγωνιστική στη Super League 2, έχει δηλώσει ως έδρα του στην παρούσα φάση το γήπεδο της Μαρκός στην Αττική, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα κύριε Νέγκα, οπότε λοιπόν η αφορμή ήταν η μη έγκαιρη
0: ενημέρωση των Δημοτικών Συμβουλίων της πλειοψηφίας με τις σχετικές εισηγήσεις.
1: Μπράβο, και μια εντάχει, μια έτσι γρήγορη ματιά στον προϋπολογισμό, είδαμε ότι είχαν φουσκωθεί και άλλοι κωδικοί,
0: ναι,
1: όπως παραδείγματος χάρη για ανταλλακτικά απορριμματοφόρων. Εκεί μας δημιουργήθηκε και η εύλογη απορία, από τη στιγμή που έχουμε χαλάσει πάνω από 1.200.000 ευρώ το προηγούμενο διάστημα για να φτιάξουμε τα απορριμματοφόρα, διαστόματος του κυρίου Μαλούχου που φτιαχτήκανε, βλέπουμε τώρα να ξαναμπαίνουν χρήματα στον κωδικό, τη στιγμή μάλιστα που έχει αναλάβει ο ιδιώτης την αποκομιδή των σκουπιδιών και καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε μια εύλογη πορεία.
0: Ποιος ιδιώτης, λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο, τα συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Τσουρνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή ο Δήμος. Είναι η παράταση.
1: Μπράβο, ακριβώς, κύριε Νέγκα. Οπότε λοιπόν είναι εύλογα ερωτήματα και όταν έρχεται μια εισήγηση στο παραπέντε, καταλαβαίνετε, ναι, ότι...
0: Εσείς βλέπετε σκοπιμότητα σε αυτό, προφανώς.
1: Βέβαια, η σκοπιμότητα είναι να μας αφήσει και γενικότερα είναι μια τακτική να μας αφήνει...
0: Να σας πιάσει εξαπίνης.
1: Ακριβώς, και να περιμένει τώρα με τη λόγω της δέσμευσής μας, μέσω πονηράδας θα έλεγα ξανά, να είμαστε συνενετικοί ότι ναι, θα ψηφίσουμε την
0: αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
1: αναμόρφωση λόγω του Δημοτικού Σταδίου και να ουσιαστικά να γίνουμε κι εμείς συνένοχοι στο οτιδήποτε.
0: Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορούσε ένα ποσό συνολικά της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, εκ των οποίων μόλις 300.000 ευρώ αφορούσαν το Δημοτικό Στάδιο και 100.000 ευρώ για τα απορριμματοφόρα, όπως και πολλά άλλα λέτε, με παράνομες διαδικασίες. Γιατί,
1: κύριε? Θα έλεγα ακριβώς, κύριε Νέγκα, και θα έλεγα όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, έτσι, επειδή επιάστηκε η δημοτική αρχή για το δημοτικό στάδιο, ότι η ένσταση δεν ήταν μόνο για την αμοιβαία διάσωση.
0: Ναι, η δημοτική αρχή σας καταλογίζει ήτανε σκοπιμότητα προκειμένου, ναι, να μην γίνει συζήτηση, παρόλο που, ναι, έχετε κατηγορήσει τη δημοτική αρχή ότι έχει κολλησιεργήσει ό,τι αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου για να μπορεί να παίζει η ομάδα εκεί στο πλαίσιο του Super League 2 την επόμενη αγωνιστική.
1: Εμείς και προσωπικά, εγώ έχω παρέμβει από τις 20 Μαΐου, ναι, μέσα στην γεγονός, αδέρφο σας, από την κυρία Ξενόβου, στον κύριο Δημήτρη Πέτα, σε πολλές εκπομπές, σε εφημερίδες, για να τρέξει η Δημοτική Αρχή από το Μάιο. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και δύο μήνες που χάσαμε κοιμότανε, πραγματικά κοιμότανε η Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό.
0: Η οποία Δημοτική Αρχή, να λέμε και τη δική της πλευρά. Ναι, ναι, συνεχίστε.
1: Έπρεπε να φτάσουμε τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες και να κατανοήσουν και να καταλάβουν το τι χρειάζεται, τη στιγμή που το ΦΕΚ με τα προαπαιτούμενα ήταν ήδη αναρτημένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Οπότε λοιπόν το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής από πλευράς μου θα το χαρακτηρούσα απλά αστείο, διότι τίποτα απολύτως δεν ισχύει.
0: Σας καταλογίζει σκοπιμότητα, καθώς λέει επιλέξατε να ηγείρετε ένσταση νομιμότητας λόγω μη έγκαιρης αποστολής της εισήγησης, παρόλο το κατεπήγον του θέματος και το φόρτο των απαιτούμενων διαδικασιών. Μιλάει δηλαδή για στοχευμένη, αιμονική και κατευθυνόμενη παρέμβαση της αντιπολίτευσης, που ακύρωσε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, για να πούμε και τη δική της πλευρά, που αποκλειστικό σκοπό είχε την αδειοδότηση του δημοτικού σταδίου. Αυτά.
1: Μυστικό σκοπό δεν είχε μόνο την αδειοδότηση του γηπέδου. Ξαναείπα ότι πάτησε πάνω σε αυτό η Δημοτική Αρχή και, ναι, βάζοντας και άλλα πράγματα μέσα. Λοιπόν, κύριε Νέγκα, εάν η Δημοτική Αρχή έφερνε το θέμα του δημοτικού σταδίου με διαφάνεια και με ανάλυση το τι εργασίες θα γίνουν και τι λεφτά θα χρειαστεί για την κάθε εργασία και να ήταν, ναι, μόνο το θέμα του δημοτικού σταδίου, εμείς θα είμαστε συνενετικοί και θα ψηφίζαμε. Όμως, η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να κρύψει την προχειρότητά τη. Όπως βλέπετε την πρόσκληση και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, στρέφοντας τα πυρά προς την Δημοτική Παράταξη της Δύναμης Ελπίδας, και καλά ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, το έχουμε αποδείξει εμπράκτως. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαμε παρενέβει το προηγούμενο διάστημα για να ξεκινήσουν οι εργασίες και να κινητοποιηθεί η Δημοτική Αρχή.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ιακουμέλο. Γιατί στην ανακοίνωσή σας κάνετε μια αναφορά ότι θέμα νομιμότητας έθεσε ουσιαστικά και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Νίκος Γκλαβάς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, εγώ προσωπικά και η παράταξή μου έθεσε το θέμα αυτό της πάγιας τακτικής που χρησιμοποιείται από τη Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας να μας αφήσει, όπως είπα και πριν, στο, ναι, σκοτάδι. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια έτσι συζήτηση και προσπάθεια να υπάρξει μια συνεννόηση μέσω του Δημάρχου και του αρχηγού, των αρχηγών των παρατάξεων.
0: Ναι.
1: Όμως, παρεμβαίνοντας εκείνη τη στιγμή ο κύριος Νίκος Γκλαβάς
0: από την πλειοψηφία,
1: μπράβο, απειλώντας ότι από τη στιγμή που δεν είναι, από τη στιγμή που υπάρχει θέμα νομιμότητας, ότι ο ίδιος θα αποχωρήσει,
0: ναι,
1: τότε λοιπόν
0: το είπε ως μέσο πίεσης, πιστεύετε?
1: Ναι, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Βεβαίως.
1: Τότε όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα πέθανε στο κενό.
0: Σωστά.
1: Βασικά πιστεύω ότι έδωσα μια ευκαιρία Δημοτική Αρχή να είναι νόμιμη στη διαδικασία, διότι υπήρχε και η περίπτωση, αν πήγαινε στην Αποκεντρωμένη και το έπεφτε στην αντίληψή της στην Αποκεντρωμένη αυτό το λανθασμένη πρόσκληση και διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είπαμε προηγουμένως ότι ήταν το θέμα της νομιμότητας και ήταν παράνομο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει παραπάνω από 3 μέρες που θα χάσει ουσιαστικά τώρα η Δημοτική Αρχή στο να εκδώσει εκ νέου πρόσκληση και να γίνει ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο νόμιμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να περάσει και ένα διάστημα του ενός μήνα, κύριε Μέγκα. Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να το δούμε και ότι ως βοήθεια από την πλευρά μας προς τη Δημοτική Αρχή.
0: Η οποία αποκεντρωμένη αρχή, έχετε πει και εσείς κατ' επανάληψη, ότι μεροληπτεί. Και δει υπέρ της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό έχει να κάνει με την απόρριψη της ένστασης για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξωτερική και βοήθεια την έχει ονομάσει η Δημοτική Αρχή και επικουρική μαζί. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Τι με λίγενεστε τώρα με τη συνεδρίαση, κύριε Ιακουμέλο, Θα επαναληφθεί.
1: Περιμένουμε μια νέα έκπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Με τις εισηγήσεις να όπως είναι.
0: Με τα ίδια θέματα.
1: Λογικά ναι, ίσως έχει τη δυνατότητα, ίσως έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Πρόεδρος μπορεί να προσθέσει ή να περέσει θέματα, αλλά να είναι πάντα μαζί με τις εισηγήσεις, μαζί με την πρόσκληση. Μάλιστα. Και το ελάχιστο χρονικό προαπαιτούμενο διάστημα είναι να είναι τουλάχιστον 3 μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα ή στην αρχή της ή στα μέσα της εβδομάδας θα υπάρξει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθει η απόφαση.
0: Είδομεν, κύριε Γιακουμέλο, σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, υπάρχει περίπτωση να έρθουν και να μην ξανάρθουν? Λόγο παίρνιο κάνω. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και για το χρόνο του, καθώς είναι εκτός Ζακύνθου και ο άνθρωπος ξεκουράζεται, είναι ο κύριος Χρήστος Καρίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο και καθηγητής στο συγκεκριμένο τμήμα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Καρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι λέει η Εύβοια?
1: Μια χαρά είναι, πολύ ωραία.
0: Η καμένη και κατακαημένη Εύβοια, πανέμορφη κατά τα άλλα.
1: Δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε αυτό το πρόβλημα και το φόβο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας μην το συζητάμε, είναι όλη η Ελλάδα δυστυχώς καίγεται κάθε χρόνο.
0: Και ανατινάζεται ενίοτε.
1: Ναι.
0: Είστε κατάγεστε από την Εύβοια, κύριε Καρίδη?
1: Όχι, η γυναίκα μου. Εγώ είμαι μισός Λάκωνας και Πειραιώτης επίσης.
0: Α, το Πειραιώτης το κρατάω.
1: Το προέρχεται από τα Επτάνησα, βέβαια.
0: Κρατάω το Πειραιώτης. Ελπίζω να είστε και φίλος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αλλά χθες 0-0 με την Αϊμέγγεν.
1: Το είδα, δυστυχώς.
0: Πρώτο παιχνίδι είναι, έχει και επόμενο, θα δούμε.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Είναι αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε μια έτσι σύντομη ενημέρωση. Mm-hmm. Πώς είναι οι νεοεισαχθέντες στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, ναι, και φέτος, πόσοι αποφύτησαν επί τη ευκαιρία, να μας πείτε?
1: Ναι, φέτος, όπως και εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια, βλέπουμε ότι ο αριθμός εισαγωγής είναι αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε 161 νέους φοιτητές και φοιτήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά κιόλας δεν μπορούσαμε να πούμε και το έχουμε καταγράψει ότι 2.623 υποψήφοι,
0: ναι,
1: συμπεριέλαβαν το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
0: Ναι.
1: Έτσι που είναι ένα γεγονός και για εμάς,
0: αν
1: και για την
0: ακαδημαϊκή
1: κοινότητα. Ακριβώς, και αποτυπώνει και αυτό το ενδιαφέρον που έχουν για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Αντικείμενο, ναι.
1: Και τις προοπτικές που βέβαια αυτό προσφέρει. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα που ξεκινήσαμε και μιλάμε για τις πυρκαγιές, για τους φυσικούς πόρους, γενικότερα για αυτή την ενεργειακή μετάβαση που υπάρχει, είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δημιουργούν διαρκώς νέες ανάγκες για επιστήμονες με διαφορετική κατάρτιση, με ανανέωση στην κατάρτισή τους και στα επαγγελματικά τους έτσι, παιδεία.
0: Αν έχετε μια εικόνα, και στο βαθμό που έχετε αυτή την εικόνα, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους σπουδαστές ή φοιτητές που αποφοιτούν από το συγκεκριμένο τμήμα, αποκαθίσταται και επαγγελματικά σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει?
1: Κοιτάξτε, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, αν κάποιος τον ενδιαφέρει, θα προχωρήσει. Βλέπουμε και αποτυπώνουμε ότι πολλοί συνεχίζουν με μεταπτυχιακά προγράμματα. Μετά από το μεταπτυχιακό μπορεί να ασχοληθεί κάποιος ή κάποια φοιτήτρια με κάποιο διδακτορικό, και βλέπουμε και αρκετούς να μπαίνουν και σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί κάνοντας και την τρίμηνή τους πρακτική που είναι μέσα στο πρόγραμμά τους, μετέπειτα ο φορέας που τους έχει δεχτεί,
0: ναι,
1: συνήθως τους προσλαμβάνει με κάποια σύμβαση και μετέπειτα και με κάποια πιο μόνιμη σύμβαση εργασίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλοί φοιτητές εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Άτομα. Μάλιστα. Ήθελα, δεν ξέρω αν είστε σε θέση, να μας κάνετε μια σύντομη ενημέρωση για την προοπτική δημιουργίας φοιτητικής εστίας και στη Ζάκυνθο, καθώς, ναι, έχει παραχωρήσει οικόπεδο στην περιοχή της Παναγούλας, ναι, πολύ κοντά στο τμήμα του περιβάλλοντος, στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η τοπική εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη Ζάκυνθο. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία, κύριε Καρίδη?
1: Το συγκεκριμένο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μετόχι που λέμε του Αγίου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στο τμήμα μας, πάρα πολύ κοντά.
0: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η αγορά,
0: ναι,
1: εκ μέρους μας, και υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν και μέσω της Δημαρχίας αλλά και του Πανεπιστημίου αλλά και της Μητρόπολης.
0: Ναι.
1: Άρα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη φάση είμαστε πλέον να βρεθούν τα χρήματα για να χτιστεί.
0: Ναι,
1: πλέον,
0: εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο χώρος υπάρχει, άρα πλέον
0: η εξασφάλιση της χρηματοδότησης έχει να κάνει με το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, είναι ευθύνη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Ζακύνθου, της περιφέρειας.
1: Κοιτάξτε, αν δούμε το σενάριο της Κεφαλονιάς που βρέθηκε ένας ιδιώτης και θα δώσει χρήματα για να κατασκευαστούν ένας μεγάλος αριθμός δωματίων,
0: ναι,
1: και αυτός θα μπορούσε να τα νοικιάσει για ένα πολύ έτσι χαμηλό, θα μπορούσαμε να πούμε για τα δεδομένα των νησιών, μίσθωμα. Μακάρι να βρισκόταν και για εμάς το ίδιο σενάριο.
0: Δεν μπορεί να επαφείται ένα ολόκληρο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην καλή διάθεση οποιοδήποτε
1: ιδιώτη. Όχι, βέβαια, αλλά κοιτάξτε, πολλές φορές μας βοηθούν.
0: Και να παραμερίζεται η ουσιαστική ευθύνη, η οποία ανήκει στην εκάστοτε κεντρική εξουσία σε τελευταία ανάλυση και στις τοπικές αρχές, βέβαια, και στους φορείς υλοποίησης.
1: Ναι, ανήκει βέβαια πάντοτε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γιατί ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο βέβαια ο χώρος. Αλλά εάν υπάρχει οποιαδήποτε βοήθεια από οποιοδήποτε φορέα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο βέβαια πλαίσιο, έτσι, κατάλληλο και με συγκεκριμένους όρους, τότε θα πραγματικά θα βοηθήσει να παραμείνουν εκεί περισσότεροι φοιτητές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα τα περιφερειακά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
0: ναι, όλα, όλα.
1: Είναι και άλλα. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι οι γονείς, οι φοιτητές, οι φοιτήτρες μπαίνουν στην διαδικασία να πηγαίνουν σε πανεπιστήμια που βρίσκονται πιο έτσι, χωρίς να
0: κοντά στις περιοχές που κατοικούν και είναι οι οικογένειές τους και τα σπίτια τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε τώρα ένας γονιός που θα έχει 2-3 παιδιά. Δεν είναι εφικτό το ένα παιδί να είναι στη Ζάκυθο, το άλλο να είναι στη Θεσσαλονίκη, το άλλο να είναι στην Αλεξανδρούπολη.
0: Σκορπισμένα στα τέσσερα σημεία τα ορίζοντα.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές και στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου να είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα στο νησί και να έρχονται μόνο για τα μαθήματα ή για όταν είναι να δώσουν εξετάσεις. Τι ακριβώς.
1: Υπάρχει και αυτό το σενάριο, αλλά εν τέλει παραμένει και ένας μικρός δυστυχώς αριθμός εντός του νησιού. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή
0: γιατί δεν βρίσκουν εύκολα καταλήμματα, είναι υποχρεωμένοι οι γονείς τους ήδη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά και εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε, το λέμε συνέχεια, τέλος Μαΐου, δυστυχώς,
0: ναι,
1: όχι μόνο οι φοιτητές, οι δάσκαλοι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
0: Καθηγητές, γιατροί, νοσηλευτές.
1: Διώχνονται ακριβώς από τα δωμάτια και από τα σπίτια τους και οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν
0: για
1: και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Για να τα νοικιάσουν οι ιδιοκτήτες σε τουρίστες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει σαν κοινότητα, σαν νησί, κάποια στιγμή να το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να τα δίνουμε όλα στο εύκολο χρήμα, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι συγκεκριμένες κατηγορίες δασκάλων, εκπαιδευτικών, φοιτητών, φοιτητριών έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.

0: Να μην σας κουράσω άλλο.
1: Το τίμημα
0: στην περίπτωση λοιπόν δημιουργίας και λειτουργίας της φοιτητικής εστίας στη Ζάκυνθο.
1: Νομίζω θα λυθεί το πρόβλημα. Ναι.
0: Ελπίζουμε πως ναι. Και να μην αργήσει και πάρα πολύ, που μάλλον θα αργήσει γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Το τίμημα ποιο θα είναι για τους φοιτητές?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί κάτι θα πληρώνουν.
1: Το σενάριο της Κεφαλονιάς, από ό,τι έχει ήδη δημοσιευθεί και από την Βρετανία, είναι περίπου στα 300 ευρώ το μήνα.
0: Ένα σεβαστό ποσό όμως.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι όμως πολύ ψηλό, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν λάβουμε υπόψη και άλλα πανεπιστήμια ή άλλα σημεία, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα.
0: Δεν θα έπρεπε κανονικά να παρέχεται δωρεάν φοιτητική στέγη ή στέγη στους φοιτητές?
1: Θα υπάρχουν διάφορα σενάρια, δηλαδή όποιοι είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Βέβαια δεν το ξέρω ακόμα το σενάριο της Κεφαλονιάς, πώς θα προχωρήσει ή αν θα παραμείνει αυτό το μίσθωμα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι θα υπάρχουν κατηγορίες, δηλαδή αν κάποια οικογένεια υπάρχουν άνεργοι ή αν γενικότερα...
0: Θα ληφθούν υπόψη με λίγα λόγια κάποια οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια κτλ. Σωστά το λέω?
1: Όπως πάντα, ναι.
0: Μάλιστα. Είδομε και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μακάρι, ναι.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών στην Εύβοια, κύριε Καρύδη. Πότε επιστρέφετε στα Πάτρια Εδάφη?
1: Πρώτο Θεός, τέλη Αυγούστου εκεί.
0: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα στο τμήμα περιβάλλοντος?
1: Ξεκινάει η εξεταστική το Σεπτέμβριο και τα μαθήματα ξεκινούν όπως και τα πρωτοπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά μας αρχές Οκτωβρίου.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Πολύ,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, Άννα, ανέβαστε μηχανή, έλα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Ποια Χαβάη? Ούτε απέναντι στην Κυλλήνη δεν μπορούμε να πάμε. Δεν πας με ρόδα στη Χαβάη, πας με σκάφος. Στον αγώνα της επιβίωσης. Για ένα καφέ, παύλα, νεροζούμι, ένα ταλιράκι. Μια μπυρίτσα μικρή, 5-6 ευρώ. Ανάλογα. Οι Έλληνες έχουν εντρυφήσει στην τέχνη της επιβίωσης με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Αυτοσχεδιάζουν για να επιβιώσουν και για να ζήσουν. Σε μια χώρα που ζούμε από τύχη και από αυτοσχεδιασμό και με κεκτημένη ταχύτητα που όλα παίζονται στο χιλιοστό και το δευτερόλεπτο. Πάμε στη λαϊκή. Ξέρεις που έχει λαϊκή? Ακρίβεια και εκεί λες. Εντάξει, οι άνθρωποι ένα μεροκάμα το βγάζουν. Καλώς υπάρχει και λαϊκή αγορά, δεν λέμε, με τα τοπικά προϊόντα. Εκεί δίπλα, ξέρεις που, στο χώρο του λιμενικού ταμείου, στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, που είναι και εκεί που θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει ποτέ, μαρίνα. Άλλο η Μαρίνα των Σκαφών, άλλο η Αγία Μαρίνα και άλλο η Μαρίνα.

0: Είναι αλήθεια ότι ακόμα ο Αλέξανδρος κάνει μπάνιο με μπρατσάκια? Λοιπόν, εμείς δεν θα ανέβουμε στη μηχανή να πάμε με μια ρόδα. Μακάρι να μπορούσαμε να ανέβουμε ή να ριβάρουμε και με το παπόρο να πάμε απέναντι. Αλλά πολλές φορές ότι και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για το χρόνο του, για λίγα λεπτά της ώρας, ο υπεύθυνος της Νταβάντε Φέρης Γιάννης Πυλαρινός, προκειμένου να μας κάνει μια ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται η κίνηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Στη γραμμή Ζακύνθου Κυλίνης και αντίστροφα, καλή σας μέρα κύριε Πυλαρινέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης, να είστε καλά. Τα νέα δεν είναι και τόσο καλά.
1: Όλα τα καλοκαίρια δεν είναι ίδια.
0: Όχι.
1: Οπότε εντάξει, είμαστε λίγο σε σχέση με πέρυσι πεσμένοι.
0: Πόσο?
1: Έχετε αυτό μία... έχει ξεκινήσει αυτή η πτώση, έχει ξεκινήσει μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε το Μάρτιο. Ναι. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πεσμένος, Απρίλιος, Μάιος 8-10% πεσμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ιούνιος ήταν κάτι λιγότερο και ο Ιούλιος είναι λίγο πεσμένα, λίγο. Δηλαδή μπορεί να είναι και 2%, 1, 2, 3, κάπου εκεί. Δεν το έχουμε δει ακριβώς.
0: Από ποια στοιχεία λίγο... προκύπτει κάτι τέτοιο, δικά σας, της εταιρείας, του λιμεναρχείου?
1: Της εταιρείας. Τα εισιτήρια που ταξιδεύουμε.
0: Ναι. Βέβαια, όσοι κινούνται στη γραμμή Ζακύνθου Κυλίνης ή με τα επιβατικά οχήματα, αγωγά πια της γραμμής, δεν είναι όλοι τουρίστες και επισκέπτες, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Εμείς κοιτάμε το σύνολο όμως. Δεν κοιτάμε το σύνολο.
0: Τη επιβατική κίνηση. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αν τώρα είστε και φινή το καλοκαίρι, δεν πολύ ταξιδεύουν. Είναι πολύ πεσμένοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Μικρό ποσοστό που ταξιδεύει. Οπότε το 95 πλάς είναι τουρίστες που ταξιδεύουν αυτή την εποχή.
0: Και Έλληνες και ξένοι επισκέπτες.
1: Ναι. Σωστά.
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μία αυθήνουσα πορεία ο εσωτερικός τουρισμός στη Ζάκυνθο. Δηλαδή έχουν μειωθεί κατά πολύ οι Έλληνες επισκέπτες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο και έχετε και εσείς την ίδια εικόνα, κύριε Πυλαρινέ.
1: Σίγουρα από τα προηγούμενα χρόνια έχει μία πτώση, αλλά υπάρχουν και αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο, είναι πιο πολύ νεολαία. Δηλαδή μεταξύ 20 με 35-40 ετών βλέπουμε Έλληνες παιδιά που προτιμάνε το νησί.
0: Α, νεαρής ηλικίας άτομα.
1: Ναι.
0: Άτομα νεαρής ηλικίας. Έλληνες και ξένοι.
1: Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο ξένοι επισκέπτες και μετά Έλληνες ή όχι?
1: Ναι, πιο πολλοί ξένοι είναι που έρχονται.
0: Ναι, είναι προφανώς για αυτούς ένα φτηνό μεταφορικό μέσο το ταξίδι με τα επιβατικά οχήματα εγώ απλά της γραμμής στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σε σχέση με άλλες γραμμές, ναι, είναι. Μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει, ότι είναι ευθύνος προορισμός να έρθει κάποιος στο νησί.
0: Ναι, με την έννοια ότι είναι κοντινή η απόσταση, το πολύ μία μισή ώρα, και το εισιτήριο πρέπει να είναι γύρω στα 13,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, είναι 13,5 ευρώ το ατομικό και είναι και 38,40 που είναι το γιοταχή, που το 38,40 στα γιοταχή είναι μια δεκαετία ίδια λεφτά, αν εξαιρέσεις ένα διάστημα του...
0: Ναι. Βέβαια, όμως προηγείται και η Εθνική Οδός με διόδια, καύσιμα και ούτω καθεξής. Στάσεις για ένα καφέ ή πρόχειρο φαγητό.
1: Σωστό.
0: Και συσσωρεύονται έτσι τα έξοδα.
1: Ναι, υπάρχουν και γραμμές που είναι η ίδια μίλια, το οποίο έχει 35-40 ευρώ το ατομικό. 70-80 ευρώ το γιοταχή.
0: Για παράδειγμα, οπότε, κύριε Πυλαρινέ, για παράδειγμα.
1: Αν θυμάμαι καλά, στο Βόρειο Αιγαίο, κάπου εκεί, στις Πολάδες, θα σας γελάσω, κάπου ναι. Εκεί έχουμε δει κάτι γραμμές, οι οποίες είναι οι τιμές σε πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τιμές συγκρατιούνται με το ζόρι.
0: Ναι, είναι τελικά η γραμμή Ζακύνθου Κυλίνης και αντίστροφα απορθμιακή γραμμή, άγονη γραμμή, τι ακριβώς είναι?
1: Όχι, δεν είναι άγονη γραμμή.
0: Είναι απορθμιακή γραμμή.
1: Απορθμιακή γραμμή, κανονικά δεν έχει άγονη γραμμή. Μόνο η Πατρασάμι είναι μια επιδοτούμενη γραμμή. Ένα βοηθητικό ποσό που δίνουν για τη γραμμή αυτό.
0: Η εταιρεία δηλαδή παίρνει κάποια κρατική επιδότηση, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, μόνο για τη γραμμή αυτή και πάνω στο Ιθάκη Πάτρα.
0: Ιθάκη Πάτρα, μάλιστα. Ωραία. Έχω κάποιες πληροφορίες, θα μας πείτε αν ισχύουν, ότι χτίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και νέο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο της Νταβάντε Φέρης, που το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, θα έρθει στα μέρη μας, θα ριβάρει στο νησί μας για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη γραμμή, τη γειτονική κεφαλονιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει ένα πλοίο που χτίζεται. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε ακόμα το χρόνο που θα είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, Νταβάντε Φέρης, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναβαθμίζεται.

0: νομίζετε. Θέλει να εξυπηρετεί όσο
1: σε μπορεί κάποιος καλύτερα. Σε κάποιους δεν αρέσει το γεγονός ότι μονοπολεί τις δύο γραμμές σε Ζάκυνθο και Κυλλήνη και Κεφαλονιά μαζί, Λεβαντεφέρης.
0: Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, να πω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση ότι εργάζομαι στην εταιρεία Λεβαντεφέρης. Ναι. Δεν είναι μονοπολείται. Η λέξη μονοπολείται. Όποιος θέλει μπορεί να φέρει ένα πλοίο και να το δρομολογήσει σε οποιαδήποτε γραμμή θέλει πλέον. Οι γραμμές είναι ελεύθερες.
1: Είναι, ναι,
0: όντως. Απλά θεωρώ όμως ότι αυτή η εταιρεία προσφέρει στο νησί και στα νησιά, δηλαδή σε όλα τα νησιά και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά με διαφημίσεις, με εισιτήρια το οποίο είναι προσιτά, είναι, πώς να σας το πω, οικονομικά θα έλεγα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν λέω ότι είναι φτηνά.
1: Το εισιτήριο, πόσο είναι το εισιτήριο, κύριε Πιλερνέ, επί τη ευκαιρία, από Κυλλήνη για Πόρο, Κεφαλονιάς?
0: 14,5 ευρώ.
1: Και από Πάτρα για Ιθάκη?
0: Είναι 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ.
0: Στις γενικές γραμμές, τα μίλια που γεννεί το καράβι αυτό, είναι φτηνές είναι φτηνά τα εισιτήρια. Σε σχέση με άλλες γραμμές και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με τα καύσιμα, με όλα. Με το σούπερ μάρκετ, όπου και να πάτε τώρα πλέον, ακόμα και ένας καφές έχει φτάσει
1: 5 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ψηλά. 5 ευρώ.
1: Και μια μικρή μπύρα 5 ή 6 ευρώ, αυτό σχολίαζα προηγουμένως. Οπότε για να πάει μια τετραμελής οικογένεια σε μια ταβέρνα για φαγητό, μπορεί να θέλει και 200 ευρώ.
0: Γι' αυτό σας λέω,
1: αν πει να φάει κανονικά,
0: πάντα
1: έτσι,
0: θα συγκρίνουμε, σωστά. Πάντα θα συγκρίνουμε δηλαδή και το εισιτήριο με τα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν μπορεί δηλαδή ένα εισιτήριο να είναι πάρα πολύ φθηνό σε σχέση με όλα αυτά. Όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο τώρα, το τελευταίο 10 μέρες 15, έχει φτάσει το πετρέλαιο εδώ στη Ζάκη στο 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι το ίδιο αύξηση παίρνουν και τα καράβια που θέλουν τόνους πετρέλαιο την ημέρα.
1: Τόνους πετρέλαιο, ναι.
0: Είναι μισθοδοσίες, είναι επισκευές, είναι συντηρήσεις, είναι πολλά, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι και συντήρηση. Είναι και οι βλάβες και η συντήρηση κτλ. Το νέο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που θα έρθει στο νησί, σε ποια περιοχή χτίζεται και νομίζω έχει πάρει το όνομα Κοντέσα.
0: Ναι, Κοντέσα έχει πάρει το όνομα.
1: Τι Κοντέσα Βαλέρνα.
0: Χτίζεται στην Κίνα, ναι, σε Σιρκόσκο σαν αφηγεία.
1: Ναι.
0: Τώρα το πόσο θα κάνει ακόμα για να έρθει, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να χτιστεί ένα πλοίο από την αρχή. Και να
1: είναι μεγαλύτερο από τα υπάρχοντα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της εταιρείας.
0: Όταν είναι μεγαλύτερο σε μήκος, σε χωρητικότητα.
1: Ναι, οι προδιαγραφές ποιες είναι.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλο από το Μάρε.
1: Που είναι και το μεγαλύτερο.
0: Που είναι σε μήκος, και λίγο πιο, και σε χωρητικότητα λίγο πιο πολύ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Απλά θα είναι πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορο από όλα τα άλλα.
1: Α, μάλιστα. Δεν ξέρετε ακόμα σε ποια γραμμή θα εξυπηρετεί, αν είναι Ζάκυνθος Κυλλήνη ή Ζάκυνθος Κεφαλονιά.
0: Κυλλήνη Κεφαλονιά. Η εταιρεία τα καράβια εξυπηρετούν όλες τις γραμμές, οπότε δεν μπορώ να προσδιορίσω. Σίγουρα θα είναι στη Ζάκυνθος, μετά θα είναι και στην Κεφαλονιά, θα είναι παντού.
1: Ναι. Ποια επιβατικά οχηματαγωγά πλοία στην παρούσα φάση εξυπηρετούν τη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης και ποια τη γραμμή Κυλλήνης Κεφαλονιάς και Πάτρας Ιθάκης?
0: Τον Σιδάκη εδώ έχουμε το Φιώρο, το Μάρε και τον Κάλβο.
1: Ναι.
0: Και στην Κεφαλονιά έχουμε το Σμύρνα και το
1: Κεφαλονιά.
0: Απλά κάποιες μέρες θα πάει και το Μάρε στην Κεφαλονιά και θα έρθει από εδώ το Σμύρνα μια-δύο μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθεί η κίνηση, θα χρησιμοποιούνται τα καράβια προκειμένου να εξυπηρετηθούν και τα δύο νησιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και για τη γραμμή Πάτρα Ιθάκη και αντίστροφα.
0: Έχουμε το Κεφαλονιά.
1: Το Κεφαλονιά.
0: Κάνει Πάτρα Σάμι Ιθάκη και όταν έχει κίνηση κατεβαίνει και Κυλλήνη και βοηθάει τον Πόρο.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να ενημερώσετε για τα δρομολόγια. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να τα βρει είτε στο διαδίκτυο είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Αν είναι αυξημένα τα δρομολόγια στην παρούσα φάση.
0: Ναι, έχουμε 6 δρομολόγια επιβατικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάθε μέρα έχουμε ένα δρομολόγιο ακόμα επιπλέον καυσίμων. Ακόμα και το Σάββατο.
1: Μιλάτε για τη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης τώρα.
0: Ναι. Και είμαστε και στα μπάια, χρειαστεί κάτι να προσθέσουμε δρομολόγιο.
1: Αντίστοιχα είναι τα δρομολόγια και για Κυλλήνη, Πόρο και Ιθάκη, Πάτρα.
0: Είναι ένα Πάτρα, δρομολόγιο Ιθάκη. Πάτρα Σάμι Ιθάκη, είναι ένα δρομολόγιο και είναι και 4 δρομολόγια με το Σμύρνα που είναι μεγάλο καράβι στον Πόρο.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποιούμε και αυτά τα δρομολόγια όταν χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Πάντως η κίνηση σε γενικές γραμμές είναι περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα το μήνα μειωμένη σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κρατάμε αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο πεσμένα, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και καλά ταξίδια.
0: Να είστε καλά.
1: Και με ασφάλεια πολύ. Πάντα.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Με ηρεμία.
1: Πάντα.
0: Έγινε.
1: Γεια σας κύριε Πιλαρινέ.

0: το καθαρμάκι.
1: Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να αναφερθούμε σε δύο ανακοινώσεις που είναι σημαντικές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά λέει και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους του που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Συνήθεια φαινόμενα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβρις ή απειλές. Καλούμε, αναφέρει ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από τον διάλογο, την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στο χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή άλλης μορφής βίας. Ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συναδέλφων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς επικοινωνήσαμε χθες το απόγευμα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Θεόφιλο Λιβέρη. Είπε να αρκεστούμε στην ανακοίνωση, οι οποίες ανακοινώσεις τελικά δεν αποστέλλονται στα τοπικά ΜΜΕ, αναρτώνται είτε στο προσωπικό Facebook του κυρίου Λιβέρη, του πρόεδρου του Συλλόγου, είτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Γιατί δεν αποστέλλονται τα δελτία τύπου και στα τοπικά ΜΜΕ? Εμείς να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας αν έχει γίνει κάποια ανάρτηση είτε από τον πρόεδρο είτε από το Σύλλογο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Σύλλογος θα αποφασίσει, εάν και εφόσον, ή το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, εμείς λέμε ενδεχομένως ποτέ, να μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου ή κάποιος εκπρόσωπος του Συλλόγου και στα τοπικά ΜΜΕ, να κάνει δηλαδή δημόσιες δηλώσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμβαίνει αυτό, ή μάλλον καταλαβαίνω και έχω άποψη συγκεκριμένη και την κρατάω αυτή την ώρα στην άκρη. Θα την πω κάποια άλλη στιγμή, αν και την έχω σχολιάσει άμεσα ή έμεσα σε παλιότερες εκπομπές. Είναι συνδικαλιστικό όργανο, εκπροσωπεί τους δημοτικούς υπαλλήλους και πρέπει να παίρνει θέση και δημόσια. Είτε αυτό αρέσει στη Δημοτική Αρχή, είτε δεν αρέσει, γιατί από τη στιγμή που ο Σύλλογος κρατά αυτή τη θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο, μπορούμε και εμείς να υποθέσουμε οτιδήποτε. Γιατί θυμόμαστε παλιότερες εποχές με συνδικαλιστικά όργανα στο Δήμο, στην Περιφέρεια, παλιότερα στην Ομαρχία, στην Καθαριότητα, ίδρυψη, αποχέτευση, παντού. Που όντως λειτουργούσαν σαν συνδικαλιστικά όργανα. Με δυναμική παρουσία, με δηλώσεις, με κινητοποιήσεις, με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Με, που δεν υπάρχει τώρα τίποτα πια από όλα αυτά. Συγγίνει χθείος, υγεία σειρμάτου. Μια ανακοίνωση και αυτή στο προσωπικό Facebook ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Γιατί? Εδώ ήμουν στο Σύλλογο Γονέων του πρώτου Ρίζας Λαγοπόδου και κάναμε δελτία τύπου προσωπικά εγώ για τα τοπικά ΜΜΕ. Η Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, που δεν είναι και συνδικαλιστικά όργανα. Όλη μέρα, κάθε μέρα, ανακοινώσει δελτία τύπου και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ή διάφορες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις μαζί. Καταλάβατε? Όπως παλιότερα για το Σύλλογο Εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, λειτουργούσε με τον αντίστοιχο τρόπο. Σύλλογοι Εργαζόμενων στην Καθαριότητα, ίδρυψη, αποχέτευση και. Πάμε σε μια ανακοίνωση του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου. Πρόσφατα αναφέρει, εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου δικαστική απόφαση που αφορά στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών μας κατά των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Το ένδικο αίτημά μας περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των βιτιοφόρων οχημάτων των αντιδίκων μας δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Πλην όμως τούτο, δεν σημαίνει ότι η μεταφορά πόσιμου νερού από οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι σύνομη. Υπολείπεται δε η ρύθμιση του συναφού ζητήματο από την νομοθεσία. Προ πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για αποφυγή τυγών παρανοήσεων, καθιστούμε γνωστό ότι η απόρριψη τη αίτησή μα δεν αφορά ούτε κατηδέαν ή κατελάχιστον στην νομιμοποίηση κυκλοφορία οχημάτων δημόσια χρήσεω που έχουν ειδικά διοθωτηθεί από τον ΕΦΕΤ μόνο για τη μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για τη μεταφορά πόσιμου νερού. Πόσιμου ύδατο αλλιώ. Εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μα στο θεσμό τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη μα στη δικαιοδοτική τη κρίση. Αυτό εξάλλου είναι ο λόγο που απευθυνθήκαμε ευπρόσωπα, λέει, στο δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα ένωμα επαγγελματικά συμφέροντά μα από οπουδήποτε βάλλονται. Θα εξακολουθήσουμε δε να διεκδικούμε νόμιμα την προστασία του. Πέραν τούτου, κάθε άλλη ερμηνεία του διατακτικού, λέει, τη δικαστική απόφαση, ασφαλιστικών μέτρων καθώ και των προθέσεών μα που τυχόν εξυπηρετεί μονομερό συμφέροντα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην οριστική επιλύση του ζητήματο τη μεταφορά του πόσιμου ύδατο στο νησί μα, αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στα συναρμόδια Υπουργεία και τη δικαιοσύνη. Τέλο, εκφράζουμε την ακλόνητη πεποίθησή μα ότι ο δικοστικό μα αγώνα θα δικαιωθεί δεδομένου ότι πλέον των 30 ετών δραστηριοποιούμεθα νόμιμα στον τομέα τη μεταφορά πόσιμου ύδατο, έχοντα πρόθυμα συμμορφωθεί πλήρω με όλε τι προποθέσει που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, σεμβόμενη τον νόμο και τη δημόσια υγεία, καλύπτοντα με σοβαρότητα και συνέπεια τι αυξημένε υδρευτικέ ανάγκε του καταναλωτικού κοινού και των τουριστικών επιχειρήσεων κάθε θερινή περίοδο. Τελεία και παύλα είναι η ανακοίνωση του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, δηλαδή το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Χρήσεως Μεταφοράς Νερού, όπου έχουν απορριφθεί τα ασφαλιστικά τους μέτρα κατά των αντιδίκων τους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς των ιδιοκτητών οχημάτων δημόσιας χρήσεως μεταφοράς νερού. Γι' αυτό σας είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι το Σωματείο ή το υποσύσταση Σωματείο Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσεως Μεταφοράς Νερού κάνει λόγο ότι έχει κερδίσει αυτή τη δικαστική διαμάχη. Δεν προλαβαίνω τώρα να πω και να σχολιάσω περισσότερα. Γεια και χαρά, να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι.

νεύρη. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Που λέγε πως καπνίζουνε στα διέρη το χασίς. Και στο άτεμο σκορεύω

άκουσε τι εκάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης. Και πίσω τέτοιου έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάνε στο όταν μου λέγε και εσύ θα δοκιμάσεις. Εδώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών. Και του λέγα πως το χασί στον άνθρωπο σκοτώνει. Και εδώ ταυτό συνήθιζε γελώντας τραντακτά.

Στο τεράστιο σώμα του είχε μια φορά καρδιά. Κάποια νύχτια μέσα στο μπαρ Ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανύμη στη κεφαλή ποτήρια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγμό από το πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται να λιώνει. Θεέ των μαύρων τον καλό συγχώρεσε γουήλ. Και εδώ στο εκεί που βρίσκεται λίγη αυτή μας.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ζούμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Florence, Florence and the Machine εδώ στον κόσμο, 93,6. 7 και 5 είναι απόγευμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Η Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό στον κόσμο πάντα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές που τελικά κανείς κάποιοι καταφέρνουν. Κάτι γίνεται. Όσο δύσκολο και αν έχει γίνει, όλο κάτι γίνεται να βρεθεί κανείς σε μια παραλία, σε ένα εξοχικό. Μια έρευνα δείχνει βέβαια ότι προκαλεί και ένα άγχος οι διακοπές. Ο άνθρωπος παθαίνει ένα άγχος επειδή δεν διασκεδάζει αρκετά. Ότι κάπως πιάνει τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πρέπει να διασκεδάσουν, κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει για να γεμίσουμε ευτυχία και δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχει και αυτό το άγχος, λέει μια έρευνα. Γι' αυτό και τσακώνονται πολλά ζευγάρια στις διακοπές, γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αν και έχουμε φτάσει σε χρόνια που απλά να χαλαρώσει κανείς θέλει. Από όλη αυτή την ασχήμια που διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

οποία να είναι σε απίστευτη έξαρση. Διαβάζω μία έρευνα ότι οι νεκροί από οργανωμένη βία παγκοσμίως έφτασαν στους 244.000. Οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών διπλασιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 23 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν και αθόρυβοι παράγοντες όπως η ανισότητα, η μοναξιά, η ψυχολογία των ανθρώπων δεν είναι πολύ ok. Μεγαλώνει πάρα πολύ η βία σε κοινωνίες που έχουν σταματήσει να επικοινωνούν. Αδικία φοβερή. Είναι αυτό που κάθε scroll είναι σοκ και μου διάζει κιόλας. Αυτό παρατηρώ ότι αυτό πολύ σοκ ο κόσμος περισσότερο μου διάζει παρά και να το πείτε. Σαν έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε, τελείως μουδιασμένοι. Μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και σε όλους τους τομείς, έτσι. Εδώ τώρα διαβάζω σε ένα άρθρο στην Athens Voice που λέει υπάρχει κάτι καινούριο από τους swingers, πώς λέγεται, hot wifing. Hot wifing, πόσα terms, τίτλοι για διάφορες καταστάσεις καινούριες που βρίσκουμε οι άνθρωποι να κάνουμε γιατί βαριόμαστε τα πάντα όλα.

Why Can't We Live Together, η αγαπημένη εκτέλεση του Τίμι Τόμας που έγραψε το τραγούδι. Του άρεσε πολύ η εκτέλεση της Αντέ, δεν είχε άδικο. Η ένδυα προάγει την εξέλιξη ενώ η υπερυπάρχεια οδηγεί στην παρακμή. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες κινέζικης κοσμοθεωρίας και την έκανε και ένας. Υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλά για μια ηθική παρένεση κατά της απληστίας, αλλά μια βαθιά αντίληψη για το πώς κινείται το σύμπαν, η φύση, οι κοινωνίες, ο άνθρωπος, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Στην κινέζικη σκέψη καμία κατάσταση δεν είναι στατική. Όταν ένα στοιχείο φτάσει στο απόλυτο σημείο αιχμής του, αναγκαστικά τρέπεται στο αντίθετό του, υπερεπάρκεια, όταν όλα είναι άφθονα, η ενέργεια δρανεί. Δημιουργείται μια στασιμότητα και το σημείο μέγιστης αυθονίας είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία της παρακμής, και η έλλειψη δημιουργεί ένα κενό. Στην κινέζικη φιλοσοφία το κενό δεν είναι έλλειμμα, αλλά χώρος δυνατότητας. Η πίεση της επιβίωσης αναγκάζει το πνεύμα και τη φύση να εφεύρουν νέους τρόπους προσαρμογής, πυροδοτώντας δημιουργικότητα και εξέλιξη.

0: Σάσα και Αζάρ Ελ Χέι στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Λίγο πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή, αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, καλλιτέχνης φοβερός, τον χάσαμε και πάρα πολύ νέο. Έπαιξε ζωντανά στο Νάσβιλ και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το live του στο Νάσβιλ. Να τον απολαύσουμε εδώ, ζωντανά στο Lavie & Rose, live στο Νάσβιλ, Ραούλ Μάλο.
1: Yeah, you need to temper your enthusiasm.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Κασάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκλήρωτο.

0: Σαφάροφ Στέλλαρ, Κάτε Πόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

παρεάκι αυτό, έτσι. Jamie Colum και Gregory Porter, που κάπως το ερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Ωραίο ντουέτο, ωραίο παρεάκι. Gregory Porter φαίνεται είναι λίγο ο Ray Charles κάπου μέσα του, έχει περάσει σε ένα κανάλι. 8/25 είναι, έτσι, 5 Αυγούστου, βραδάκι Τετάρτης, έρχεται στην καρδιά του καλοκαιριού, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαίρι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν τα χιόνια, γίνονται και αυτά καμιά φορά, αλλά λένε ότι θα είναι πολύ ζεστό ο Σεπτέμβρης. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε στις διακοπές σας, στην ξεκούραση, σε χωριό, στο δρόμο, στο σπίτι, άλλη στο γραφείο. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεορασής σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας ακολουθεί τον ήλιο όποτε μπορεί. Και μάλιστα σε μία έρευνα που διάβασα, η ηλιοφάνεια αυξάνει τα επίπεδα της σερωτονίνης, που βελτιώνει τη διάθεση, της ντοπαμίνης. Γι' αυτό νιώθουμε χαρούμενοι, διάθετοι. Εκπέμπουμε σιγουριά, είμαστε ανάλαφροι. Και στα ρούχα μαυρίζει κανείς, νιώθει ωραία. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια, κοινωνική διεκδικητικότητα. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια.

φραγκισμό βαρύγια, σαν έκφραση αυτό, έτσι τίτλος. Το follow the sun, ότι ακολουθώ τον ήλιο. Δεν σε πείθει να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που δεν έχει, είναι πολύ γενική. Δηλαδή, τι ακολουθεί τον ήλιο κανείς, πού? Στην παραλία, στον ήλιο, φυσικά ο Αγγίσμος Βαρύγιας. Αυτό που εννοεί, α, το είχε πει κιόλας σε μια συνέντευξη που είχε έρθει εδώ, ήταν πιο πιστικός, από κοντά το είπε, ότι ακολουθεί τον ήλιο, το φως δηλαδή. Αυτό έλεγε και εδώ, ήταν πιστικός, θα το έλεγε live, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν θα ακούσω ένα τίτλο, ένα τραγούδι, είναι τόσο πιστικό. Είναι έτσι γενικό. Ενώ στο τραγούδι που ακολουθεί, είναι πιο ειδικό. Σε πείθει. Και όχι μόνο σε πείθει, σε εμπνέει. Γιατί είναι εδώ, το ίδιο λένε, αλλά με έναν τρόπο που γράφει ιστορία. Είναι ο τίτλος ο όμορφος και ο φωτεινός, και ο τίτλος που γράφει ιστορία. Set the controls for the heart of the sun, Pink Floyd.

Set the controls for the heart of the sun. Ακούσαμε τους Pink Floyd, JJ Cale. This Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης είναι, 5 Αυγούστου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber

This Town, JJ και ο ήρωας και του Clapton και του Knopfler. Τους αρέσει πολύ αυτή η απλότητα, το ο βελούδινος τρόπος, η βελούδινη προσέγγιση που είχε ο JJ Cale στη μουσική, και δεν ήθελε και ποτέ να είναι στα φώτα, να τον ενδιαφέρει αλήθεια καθόλου, όχι έτσι πως λένε μερικοί καλλιτέχνες, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, αλλά κάπου λίγο τους ενδιαφέρουν για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ο JJ Cale πραγματικά δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και στο Viber. Στη Βαρσοβία εδώ μια ολόκληρη οικογένεια πάει στο weekend και ο πατέρας μένει πίσω, ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα φοβερά. Όλοι θα περάσουν καλά έτσι, και μένουν στη weekend και εσείς που ακούτε κόσμο. Χειμωνάκηδες, γι' αυτό το ερώτημα που βάλαμε πριν, υπάρχουν και κάποιοι πάνε Αλάσκα, διαβάζω, διακοπές το καλοκαίρι. Και ο Λευτέρης πιστεύει ότι δεν έχει ακούσει πολλές φορές το τραγούδι των Rolling Stones που διασκευάζουν οι Amy Winehouse.

You know I'm no good, Rolling Stones, διασκευάζουν Amy Winehouse. Ο Mick Jagger είπε ότι πέρασε πολύ ωραία διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι, και επειδή έπαιξε και τη φυσαρμόνικα και του άρεσε. Απλά πράγματα. Πάλι καλά που μπορεί να χαιρέται με τέτοια απλά πράγματα ο Mick Jagger, γιατί έχει ζήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ζήσει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Τουλάχιστον μπορούν να περάσουν ωραία, έτσι, με απλά ωραία πράγματα. Να διασκευάσουν ένα τραγούδι της Amy Winehouse και να παίξουν φυσαρμόνικα. Αυτό είναι ένα καλό που το έχουν όλοι οι μουσικοί. Περνάνε πάρα πολύ καλά όταν παίζουν μουσική. Ό,τι και να γίνει, όση μουσική και να έχουν παίξει, όσα live και να έχουν κάνει στη ζωή τους, και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, από την τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν στη μουσική. Αυτός που δεν πέρασε καλά με τραγούδι ήταν ο Σινάτρα. Δεν περνούσε καθόλου καλά με το Strangers in the Night. Το συχαινόταν το Strangers in the Night. Ο Mark Almond εδώ βέβαια φαίνεται να το διασκεδάζει, όπως ο Mick Jagger. Αλλά ο Σινάτρα είχε θέμα. Είχε θέμα με το Strangers in the Night. Και είχε άδικο. Και κέρδισε και βραβείο. Και έγινε και

Σε κάνει να αναρωτιέσαι τώρα κάτι, με κάτι θα έχεις καλώσει ο Σινάτρα, κάτι δεν θα του κάτσε καλά, ο στίχος ίσως να του φάνηκε πολύ γλυκερός, η μελωδία πάντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι και φουλ μέσα στο ρεπερτόριο του Σινάτρα. Αλλά πάντα σε όλους μας, κάπου μέσα στο μυαλό μας, μία λέξη, μία μελωδία, κάτι στο περιβάλλον που προτείνει η μουσική, ένα τραγούδι, μια κατάσταση, μπορεί να έχει συνδεθεί με κάτι άλλο. Κάπως έτσι οι συνδέσεις είναι που κάνουμε με πράγματα. Έτσι του τάσκασε και του Σινάτρα και δεν του άρεσε καθόλου. Του Αλφρέντο Ροντρίγκες πάντως του τάσκασε ωραία, γιατί διασκεύασε το 2026 Chariots of Fire. Άλλο και τούτο. Πέτρος Αδάμ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 5 Αυγούστου, Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ρότριπ μουσικό, ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και την παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο εμείς στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Star of Stellar. Κάτε Κώστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι ο Γραμμάτικ, αυτό είναι το Dungeon Sound. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και το ημερολόγιο μας γράφει Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ángeles en el corazón. Αυτή είναι ο Los Auténticos Decadentes. Και τι ωραία που το είπαν εδώ πέρα, παρέα με την Ναταλία Λαφκάρδε το 2021. Παλιά πάντα, ξέρετε, οι Los Auténticos Decadentes έπεσαν σκά και ροκ, κυρίως ροκ έπεσαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί δημιουργήθηκαν τότε από τον Κούτσο και από τον Νίνο. Μετά κάλεσαν και άλλους πολλούς μουσικούς. Έχουν περάσει κολεκτίβα, αλλά η ηχογραφία ακόμα βρίσκεται ακόμα στη ζωή, το συγκρότημα, και μάλιστα κάνει και περιοδίες. Έρχεται και στην Ευρώπη συχνά πυκνά. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει έτσι από τον Τζακ Σαβορέτη. Καλά, είναι παντός καιρού ο Τζακ Σαβορέτη, αλλά αυτό το You Will Always Be The Way We Work, που είναι και το μόνιμο τραγούδι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση γενικά μας φτιάχνει ο Τζακ Σαβορέτη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εξαιρετικός μουσικός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και ένας από τους λόγους που ήθελε να ξεκινήσει και την περιοδία του από την Ελλάδα είναι γιατί όπως μας έχει πει, όπως μου έχει πει, νιώθει πολύ σίγουρος, νιώθει πολύ οικία, του αρέσει πάρα πολύ που θα ξεκινήσει την φετινή του ευρωπαϊκή περιοδία από τη χώρα μας και θα τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στην Μεγάλη Βρετανία με αρκετές συναυλίες. Πάμε να ακούσουμε τους Arctic Monkeys. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχαν διασκευάσει την Amy Winehouse και το You Know I'm No Good, σε πιο funk και πολύ soul ήχο και φυσικά τον ήχο που έχουν οι Arctic Monkeys, έτσι.

You know I'm no good. Αυτή είναι η Arctic Monkeys. Ναι, όπως μας λέτε, έχει άλλη λογική. Φυσικά και έχει άλλη λογική το τραγούδι αυτό από το τραγούδι των Stones. Με ρωτάτε ποιο είναι καλύτερο ή ποιο δεν είναι, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και με ρωτάτε πώς το έχουν διασκευάσει. Εγώ ξέρω, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και κάποια δύο-τρία άλλα συγκροτήματα. Το Arctic Monkeys ήταν η πιο γνωστή διασκευή και δεύτερο ήταν η πιο κοντινή διασκευή από τότε που βγήκε το Back to Black, γιατί το Back to Black βγήκε το 2006, οι Arctic Monkeys διασκεύασαν το τραγούδι το 2007, φανταστείτε, ήταν εν ζωή ακόμα η Amy Winehouse, πέθανε το 2011 και έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική και λογική από τον τρόπο με τον οποίο το έχει σκεφτεί και το έχει αντιμετωπίσει ο Jagger. Έχει βάλει μέσα φυσικά τη φυσαρμόνικα, δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά και δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά για να μην δείχνει πόσο κοντά είναι το κομμάτι με το γνήσιο της Amy. Από την άλλη, ούτε οι Arctic Monkeys βάλανε πνευστά, έβαλαν δύο κιθάρες μέσα και είναι και ο λόγος που γεμίζει και το κομμάτι και είναι πολύ πιο funko soul, πιο funky θα το λέγαμε, σε σχέση με την ηχογράφηση των Stones, η οποία αγγίζει τα όρια του blues, έτσι, περισσότερο. Δεν έχει καμία λογική, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά δεν πάβει όμως να έκανε την έκπληξη ο Jagger στο τελευταίο άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ρώταγα τον Άντι Βατ, όταν που έκανε την παραγωγή, ποιανού ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα να μπει μέσα στο τραγούδι και να μπει, η επιλογή των οργάνων και ο τρόπος σκέψης που βγαίνει ένα κομμάτι στην παραγωγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να ηχογραφεί ένα τραγούδι μια χαρά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα όλα πάνε στο χέρι του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν κάνει τα μαγικά του, τραγούδι καλό, φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τις καλησπέρες σας, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Με ρωτάτε και μου λέτε αν τελικά ο Άντριου Βατ έλεγε ότι τελικά δεν είχαν έμπνευση γι' αυτό και έβαλαν μέσα την διασκευή. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό. Ούτε ο Άντριου Βατ, ούτε ο Μικ Τζάγκερ, ούτε ο Ρίτσαρντς, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση πρώτα απ' όλα να μην είχαν έμπνευση οι Stones. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, το εάν θέλανε να αγγίξουνε. Το είπαμε αυτό, αν θέλετε, λίγο και κάτω στην παρουσίαση του άλμπουμ των Stones. Αν θέλανε να αγγίξουν με αυτήν την διασκευή και λίγο τους, την Gen Z, δηλαδή την γενιά των 20άριδων σήμερα, έκαναν πάρα πολύ καλά οι Stones και πήραν αυτή τη διασκευή. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του Jack Berry που είναι signature song για τους ίδιους φυσικά και το βάζουν μέσα στο άλμπουμ του 58. Από την άλλη όμως βάζουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι update, είναι σήμερα, είναι αφορά τη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο, ας μην ξεχνάμε ότι με την Amy Winehouse ο Τζάκερ είχε τραγουδήσει και είχαν τραγουδήσει, όχι στουδιακά, είχαν τραγουδήσει live και στον Glastonbury και σε άλλο ένα live. Και την ήξερε τι ήταν η Amy και μάλιστα προφανώς πρέπει να την είχε και σε εκτίμηση, να είχαν γνωριστεί οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν πρώτη φορά που θα δούλευε ή είχε ακούσει ή είχε δουλέψει κομμάτια της Amy Winehouse, Stones, και νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες από όλους αυτούς έχουν τέτοιου είδους κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε δεν νομίζω να ρωτάγαμε αν μιλάγαμε τον Άντριου Βατ να μου λέγε ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως να μίλαγε τεχνικά πάνω στο κομμάτι, πως μπήκε μέσα στη διαδικασία να βάλει την κιθάρα, να βάλει τη φυσαρμόνικα, να βάλει τη φυσαρμόνικα πιο μπροστά, να θυμίζει πιο blues το κομμάτι, θυμίζει Little Milton, θυμίζει άλλα πράγματα, δεν είναι της ώρας. Πάμε ακούσουμε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Man I Need. Η ουσία είναι πάντως ότι το άλμπουμ του Rolling Stones είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες μελωδίες, δεν έχει το single, αλλά στο σύνολό του το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό.

λέτε ότι είναι αυτές οι μουσικές για αυτήν την ώρα. Για αυτήν την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος. Αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Ναι, να πάμε με τον Ραφαέλ μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Star of Stellar. Κάτε Κόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι η Μαριφρόες, Μαριφρός όπως είναι κανονικά το όνομά της, η Μαριάννα Φρόες, Φρός, και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, καλοκαιρινή απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, είτε έχετε φύγει διακοπές, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη. Εντάξει, η πόλη είναι πολύ όμορφη τέτοιες μέρες, γιατί όταν έχει λιγότερη κίνηση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να παρκάρεις οπουδήποτε, να πας οπουδήποτε. Και παραλίες, τις κοντινές παραλίες. Μαρή Φρόες, λοιπόν, και αυτό το Donna Domar. Είδατε, είναι πολύ ωραία αυτή η τραγουδίστρια. Έχει, είναι πολύ φρέσκια, είναι 23 χρονών. Βάζει το ρυθμό, βάζει τη μελωδία. Εδώ περισσότερο τη σάμπα και το φορό μου θυμίζει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του τραγουδίου, μου θυμίζει ένα κομμάτι της Κλάρα Νούνες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, μπορεί και λίγο πιο πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, κυρίως η βραζιλιάνικης, και τα βάζει μέσα, αλλά κρατάει όμως το στυλ πάντα και τη μοντέρνα εκδοχή της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που αυτό αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς

Post Malone παρέα με τον Jelly Roll και τον Losers. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Ο Jelly Roll γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μέσα από την μουσική του, από την ζωή του που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλος, είναι 42 στα 43, αλλά αυτά που έχει κάνει ήδη μετράνε, κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν σε δύο ζωές. Για τον Post Malone όμως δείχνει πραγματικά πόσο πολύ έκανε μια αλλαγή στον ήχο από τότε που μετακόμισε μόνιμα στις μεσοδυτικές πολιτείες, και ένας από τους λόγους όταν πήγε στο Νάσβιλ, αν και λέει ότι τώρα, γιατί έχει παίξει κάντρι πάρα πολύ και φυσικά όλοι θέλουν να παίξουν με τον Post Malone, αν και λέει ότι το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει δεν θα είναι κάντρι ροκ άλμπουμ, θα είναι ένα άλμπουμ στα μέτρα και στα σταθμά, όπως ακριβώς ξεκίνησε ο Post Malone. Του έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι εμφανίστηκε πρώτος στο τελικό, στο εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της γιορτής του ποδοσφαίρου, στο τελικό του Μουντιάλ. Και δεν μιλάω μόνο για το halftime showtime που έγινε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω το ότι τραγούδησε στην αρχή μπροστά σε 70.000 ανθρώπους, μάλλον να το πω διαφορετικά, τραγούδησε μπροστά σε κοντά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που πήρανε ήχο και εικόνα όταν μεταδόθηκε και ξεκίνησε να μεταδίδεται ο τελικός του Μουντιάλ, μεταξύ όλων των υπολείπων φυσικά και η ΕΡΤ, και εμείς το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σόλα Ρόσα 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο.

είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και μάλιστα η Κλάρα Λουτσιανή είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα στην γαλλική μουσική σκηνή. Είναι και ζευγάρι στην ζωή με τον Άλεξ Καπράνο, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Ήταν και ο λόγος, όταν είχαμε ακούσει πριν από 5 χρόνια στο καλοκαιρινό και δίγλωσσο Summer Wine στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συνεργασία. Τελικά ήταν και συνεργασία και έγιναν και ζευγάρι με τον Άλεξ Καπράνο. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα στην Βραζιλία του παλιού καλοκαιρού, εκεί στη δεκαετία του 70, στον ήχο που ονομάστηκε, όπως τον μάθαμε μετά το κίνημα της Τροπικάλια, MPP, κοινώς Μουσικά Popular Brasileira. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κλάρα Νούνες, πάμε να ακούσουμε την Έλλη Ρεζίνα.

Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley, το έχουμε πει. Είναι νούμερο ένα αυτές τις μέρες στο Billboard Chart και πάντα το Billboard Chart το 100 βγαίνει Πέμπτη, την Πέμπτη για Παρασκευή για την εβδομάδα. Βλέπω να είναι και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή. Το είχαμε πει όταν η Ella Langley ήταν στο νούμερο 65 στο Country Chart και τώρα είναι πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100. Είναι μία από τις τραγουδίστριες κοινής αποδοχής αυτή τη στιγμή από όλα τα είδη της μουσικής. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με την Carol C. Αυτό είναι το όρο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Να ακούσουμε και την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μην φύγει κανείς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Βίβια Νικολοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπέριζουμε. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας. Κάνουμε παρέα, ακούμε ωραίες μουσικές. Τα λέμε μέσα από το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας ακούτε και από την τηλεόραση, όπως και το Cosmos Jazz. Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Κριστόφ Μαέ. Βρεθήκαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία που έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει ζέστη μόνο εδώ, φίλες και φίλοι, και θα ανέβει και αύριο, λέει το θερμόμετρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά λέγαμε να φυσήξει για να δροσίσει. Είδαμε τι έγινε με τα μελτέμια. Είδαμε με τον αέρα τι πάθαμε. Αλλά από την άλλη, όμως, είμαστε στις αρχές Αυγούστου και όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας, φανταστείτε, σήμερα στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το θερμόμετρο στην πόρτα έδειχνε 34. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τους Τότο. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε ο Τζεφ Πορκάρο το 92. Αυτός τόσο μεγάλος, σπουδαίος ντράμερ, νεότατος. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ με τους Τότο στο 99.

Θεωρητικά ο Τζεφ Πορκάρο ήταν session μουσικός, αλλά ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και ο ντράμερ των Τότο. Περισσότερο κάποιος μπορεί να τον θυμηθεί επειδή έχει παίξει jazz fusion και progressive, και έχοντας πάντα αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό του, και ήταν φυσικά από τους καλύτερους drummer, έδειχνε να είναι από τους καλύτερους drummer όταν είχε ηχογραφήσει με τους Steely Dan το Katie Light το 75. Μετά βέβαια έχει παίξει με τους πάντες ο Τζεφ Πορκάρο, η αλήθεια είναι, με άπειρους καλλιτέχνες, με Loggins, με Σίνα, είχε βγει και μια περιοδία με τους Eagles, με τον Al Jarreau έπαιξε αυτόν τον ήχο που με τον Larry Carlton, θυμάμαι, και με τον Clapton βγήκε σε μια περιοδία. Δεν, άμα ψάξει κανείς να βρει με ποιον έχει παίξει ο Τζεφ Πορκάρο παντού. Αλλά η είδηση του 92 ήταν ότι έφυγε στα 37 του από καρδιακή προσβολή. Κάποτε ένας γνωστός tour manager ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, έχει τύχει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξένου εδώ στην Ελλάδα, μου είχε πει: Πέτρο, άμα ακούσει ποτέ καλλιτέχνη κάτω των 60 να πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, μην ξεχνάς ότι πάντα υπήρχαν και έχουν μία θέση στα ναρκωτικά. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λόγω της σχέσης του με την κοκαίνη και φυσικά με τα ναρκωτικά, ο Τζεφ Πορκάρο έφυγε μεν από καρδιακή προσβολή ή διαφορετικά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε τους Σύναψον να διασκευάζουν Fink, να πειράζουν τους Fink.

Είδατε πως τελειώνει η Σελέστ. Ενώ εάν είχες το δίσκο και έπαιζε ο δίσκος, άντε τώρα αν έπαιρνε μία-δύο στροφές, να παίρνεις το επόμενο τραγούδι. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, στα συντήσεις, στους υπολογιστές, στις τεχνολογίες, κάνα μπαφ και όταν το κομμάτι δεν κόβεται, κόβεται κατευθείαν. Έτσι, πέφτει ένα μαχαίρι και το κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σελέστ από την Καλιφόρνια, ετών 32. Ωραία βρετανική soul, για την British soul παίζει, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, και βάζει αυτό το alternative R&B ήχο με την jazz πολύ μέσα στην μουσική της, και σίγουρα κάνει εσύ. Έχει βγάλει αυτές τις μέρες και καινούριο single, θα το ακούσουμε αύριο. Και εμείς με την Ornella Vanoni και με την Carmen Consoli πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάχαροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Χίλς. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr.

What a Life από το 2020 και το soundtrack της ταινίας του Thomas Vinterberg, το Another Round. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 5 Αυγουστού. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Rea. Chris Rea μας άφησε και μας έκανε λίγο πιο στενάχωρα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Αλλά πάντα όμως τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Από το 1991. And looking for the summer. Η Βιβιάν Νικολοπούλου βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένας δημοσιογράφος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει κάτι για τον Chris Rea, του είχε πάρει μια συνέντευξη και μιλήσει και είπε κάτι το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τον Chris Rea τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι για δύο λόγους. Τον θυμόμαστε γιατί πάμε στην παραλία με τον The Beach, γιατί περιμένουμε το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι πάντα με στοχασμό, με το Looking for the Summer, και φυσικά όταν οδηγούμε πηγαίνουμε σπίτι μας κανονικά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα summer mix που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια στούντιο Ρίο, με τα τραγούδια του Marvin Gaye. Marvin Gaye είχε ρημιξαριστεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αυτό είναι το Sexual Healing και είναι το άλμπουμ, τελευταίο άλμπουμ του Marvin Gaye, που δεν γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά γράφτηκε στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι.

Sexual Healing, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, από έναν τραγουδιστή που ήταν και δύο μέτρα και για αυτό το λόγο λεγόταν και Long John, ο Long John Baldry. Ο Long John Baldry ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες όπου μπόρεσε και συνεργάστηκε θεωρητικά πάντα, αλλά ήταν φίλος όμως και με τους Stones και με τους Beatles. Άνοιξε το 1963 και τους Stones.

Όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, το 64 έβγαλαν έτσι καλύτερο στο πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έκανε opening act και στους Beatles και ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, ο πατριάρχης των blues όπως τον έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαιξε φυσικά με τον Alexis Corner. Και φανταστείτε ότι στην μπάντα του Long John Baldry έπαιζαν τη δεκαετία του 60 δύο μουσικοί όπου αργότερα έγιναν γνωστοί. Ο ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, ο άλλος έπαιζε κιθάρα. Ο ένας ήταν ο Elton John και ο άλλος ήταν ο Rod Stewart.

Πώς πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο, από το τελευταίο της άλμπουμ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ταιριάζει απόλυτα ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure με την Ολίβια Ροντρίγκο. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 15-20 χρόνια, 30 χρόνια, θα μπορούσε ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο φρόνμαν των Cure, να κάνει μια τέτοια συνεργασία με μια αφενός μεν καινούργια τραγουδίστρια, αφετέρου με μια τραγουδίστρια που δεν προέρχεται ούτε από τον χώρο της alternative μουσικής, ούτε από τον χώρο της indie. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Ολίβια Ροντρίγκο. Και όμως πόσο κοντά έρχονται. Το έχω ξαναπεί αυτό εξάλλου, πόσο κοντά έχουν έρθει τα είδη της μουσικής τα τελευταία χρόνια, και η country με τη soul και με την R&B και με το hip hop και ακόμα η pop, σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορα σημεία, έτσι, που μπορεί αυτό το πράγμα να έρθει όλο και πιο κοντά στον ήχο και να βγουν εν τέλει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας, όταν ακούς το δίσκο, όταν ακούς το τραγούδι, θέλεις να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Ολίβια Ροντρίγκο το έχει καταφέρει αυτό, και το κατάφερε σε έναν βαθμό και με την αρρωγή του Ρόμπερτ Σμιθ. Από τα στούντιο της Apple πριν από πολλά χρόνια, εκεί που ηχογραφούσε η Joe Stone.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μάλλον η Ρουμπίνη εδώ είναι, αλλά για τις επόμενες δύο ώρες θα την ακούσετε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός από το πρωί. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, θα παραμείνει η Βίβια και μέχρι τις 12. Και με τον Αλφρέδο, Luna Agua Tierra El Sol, από το 2023. Θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.
1: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar, luna, agua, tierra, sol, solos estamos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ο Τζο Κινώνες από το Λος Άντζελες. In a soul steady situation, όπως βρισκόμαστε και εμείς αυτή την καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η Αθήνα αδειάζει. Και να ασχοληθούμε με αυτή την καταπληκτική λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τη ραστόνη. Η καλοκαιρινή ραστόνη, δηλαδή χαλάρωση, η ραθυμία, η τεμπελιά. Υπάρχει στις γιορτές, να ξέρετε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και στην αρχαιότητα είχε σημασίες διάφορες και κυρίως θετικές. Και σήμερα την ευκολία, την απαλλαγή από κάτι οχληρό ή δυσάρεστο. Υπήρχε και η ραστόνη της πόσεως στο πλατωνικό συμπόσιο. Δηλαδή η ανακούφιση από τις συνέπειες της συνωποσίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου. Βίγα Νικολοπούλου να δω και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. This and Sears, did you know? Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, ένα καινούριο κορίτσι, ένα καινούριο όνομα, το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλης. Lady Luck το άλμπουμ, Don't Cry. Maverick Sabre μας έτσι εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από gospel, με επιρρέως βεβαίως jazz και hip hop. Και μια εξαιρετική φωνή.

σε ένα remix από Spy from Cairo και ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε με τίτλο Don't Meditate, η συνεργασία του σαξοφωνίστα Leon Fall μαζί με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Fall Amour, και στα φωνητικά η Flava Coelho.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

μετά την τεράστια επιτυχία του Μπαρ Μετεραναίο, ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακιλίνα, δηλαδή Νουτζενέα. Επέστρεψαν με το άλμπουμ People of the Moon. Εδώ σε αυτό το ατσελέρα μαζί του Μαρία Χωσελιέργου. Εξερευνώντας νέους ρυθμούς και στα ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτουγκίζ. Και αυτός που ξαναχτύπησε και περιμέναμε πολύ καιρό είναι ο Benjamin Clementine. Pizza Mind. Πιστός στον ήχο του και στο στίχο του.

Μεγάλη επιτυχία του Lenny Kravitz, 5 more days till summer. Για κάποιους χρειάζονται ακόμα 5 μέρες, άλλοι έρχονται σε 5 μέρες, άλλοι θα φύγουν ή δεν θα φύγουν καθόλου. Η Λίσα με Λίσα μαζί με τους The Mess. Μεταφράζει τα γαλλικά Back to Black.

Sofia's Mi Mundo, Lila Downs, Tumba 7 εδώ. Κούμπιες από το Μεξικό. Και ο Φρενίκ που ακολουθεί και κλείνει την πρώτη ώρα. Πειράζει ένα τραγούδι της Τάμι του 1969.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1973 από τον Μισελ Σαρντού, έγινε πολύ γνωστό από τον Ανδρέ Σαλβαντόρ. Ένα κλάσικο εκεί στις Αντίγες, εδώ από τον Ροζέ, τον Βραζιλιάνο, και τον Φέφα με καταγωγή από την Ιγυρία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον λίγο, Ρουμένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νουμπίγιαν Twist μαζί με Νιόλα, Body Flows. Καλή ακρόαση.

το Σάββατο Sunny Festival Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Έρχονται στο λόφο της Άλλης. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, back to life, back to reality τουλάχιστον.

ηγετική μορφή Jazzy B. Αμβληματικό το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Και κατά τη διάρκεια της διαμουσικής τους διαδρομής, πάρα πολλές συνεργασίες. James Brown, Sidney O'Connor, Nas, Destiny Child.

σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το Sunny Festival, ένα από τα φεστιβάλ διώσιμης διοργάνωσης, Green Festival. Μια συνέντευξη που είχε πάρει και η Κλαούντια Μάτουλα από το Jazzy Beat, την οποία μπορείτε να ακούσετε βεβαίως στο Ερτεκό.

What They Wanna Take From Me. Αυτός είναι ο Pigeon από το άλμπουμ Out National και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον ήχο του, Gothic Afrobeat. Πίσω στο highlight του Blaze.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Ισμάηλο, μιλώντας βεβαίως για την αγάπη και το δικαίωμα στην αγάπη. Ισμάηλο από τη Σενεγάλη.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.

στείλει και λέει μας έκανε τη χάρη, ήρθε στο Ηρώδιο, έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία. Και ο ακόραστος Σεουζός εδώ με τη Μαρίσα Μόντς σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε καταπληκτικό με τίτλο The Other Side.

Ακούτε βεβαίως και τα χειροκροτήματα. Ένα live στο Nashville. Ραούλ Μάλο τραγούδισε Ντέμι Ρούσο. Και εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Αλέκο Κέις, Κέιντι Λαγκ, Λάουρα Βέιρς. Σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Accidental.

ένα ταξίδι στα gospel. Αυτός ήταν ο Φαντά Φρεντί με το Lost, και εδώ η μεγάλη συνεργασία του Jack Johnson με τους Hermanos Gutierrez. Drink the water.

Andrews Play σε εδώ το ραδιόφωνο του Κόσμος. Για δύο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακουνάκη. Jose James, come to my door. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα. Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του. Και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές. Και ένα Easy Evil το οποίο και κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. James Hunter είναι αυτός, μαζί με την πάντα του. Ένα τρίπ με τον Van Morrison αξίζει πολλά.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

Dad, you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: cosmosradio.gr.
4: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Δεν είναι σάμπα ακριβώς. Δεν είναι δίσκο ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν.

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν, μας λένε Only Love.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.